0: μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Ακούς το δεύτερο, 103,7.

παρτάκια. Κορίτσια ντροπαλά, φοβισμένα φρικιά. Ολυμπίανς και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά.

άθλια σχολεία. Κοπάνες και πορνό από πολλές για μαλλιά. Κόμενες και κόμμα ραντεβού στην πλατεία. Τα ξέρεις όλα αυτά.

0: τα τραγούδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε οι παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί.
1: Τίποτα δεν έδωσε σε μας ιστορία. Αυτό το τίποτα να εκφράζεις και να εκφράσεις.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση.
0: 103,7.
1: Ψάχνεις για

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη, που όπως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά. Πώς να πω αυτό που είναι, πώς να πω

πώς να πω αυτό που είναι, πώς να πω πώς αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ, τι να βάλω μαγικό, να μη στο έχουν πει. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή. Είναι βροχή, είναι φωτιά, απ' το βουνό, την πηγή ως τη μεγάλη σου

πώς να πω αυτό που είναι, πώς να πω πως αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο κουμπί. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή. Είναι βροχή, είναι φωτιά, απ' το βουνό, απ' την πηγή ως τη μεγάλη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Δεύτερο, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαίρι. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι?

0: καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

φτιάχνω καφέ. Κίτρινη κούπα ραγισμένη με λαμίνη. Το φως του ήλιου σ' ησυχία δε μ' αφήνει.

0: Έτσι ακριβώς. Πρώτο το δεύτερο. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα είμαστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Η αλήθεια είναι ότι με τον Δημήτρη σταθήκαμε σε ένα στίχο. Και τώρα ποιο.
1: Για το, τα 40.
0: Τα 40 και κοιταχτήκαμε.
1: Είμαστε 40 πλάς πια.
0: Εντάξει. Και εσύ, εγώ
1: εσύ
0: είμαι αγέννητη.
1: Μικρή ακόμα.
0: Εγώ αγέννη, 18χρονη. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Ακούσουμε συγγενή κάθε φορά που ακούω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο δεύτερο, γιατί δεν είναι πολλά. Είναι ναι. Αυτό τη Νατάσα Μποφίλιου, τη Ελευθερία Αρβανιτάκη και βέβαια του Παντελή Θαλασσινού. Αυτά τα τρία κομμάτια για το δεύτερο πρόγραμμα αφιερωμένο για τα γενέθλια του δεύτερου.
0: Ακριβώς.
1: Σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.
0: Νομίζω και η Μιρέλα Πάχου είχε γράψει ένα.
1: Εκείνη είχε βάλει και το Κόσμος.
0: Έχει
1: είχε
0: το
1: βάλει
0: κόσμος.
1: Και άλλα ραδιόφωνα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: η Τασούλα Θώμα Ήδου έχει γράψει τους στίχους.
0: Σωστά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα, στην τελευταία μας εκπομπή.
1: Έτσι,
0: για το καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι, τελευταία μας εκπομπή μαζί.
1: Μαζί.
0: Μαζί. Γιατί,
1: γιατί
0: χώρια...
1: δεν είμαστε χώρια. Και μαζί και μόνος πάλι νιώθω
0: μόνος.
1: Μόνος. Ναι. Θα είμαι μόνος, μωρέ.
0: Και εγώ μόνη θα είμαι αύριο.
1: Σαν το λεμόνι. Εσύ θα είσαι στη μέση.
0: Εγώ θα είμαι στη μέση. Θα είμαι στο μεσημέρο.
1: Ανάμεσα στην Άντρη και ανάμεσα στη Βάνα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα είσαι αγκαλιασμένη.
0: Θα είμαι αγκαλιασμένη.
1: Εγώ...
0: εσύ έχεις κενό από πίσω.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει. Αλλά εντάξει, μπροστά θα περιμένει.
1: Έχεις να...
0: ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Για εσά που δεν το συνειδητοποιήσατε.
0: Έτσι,
1: είναι η Μικαέλα Θεοφίλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Είναι ο Δημήτρης Μηδάνης στο άλλο μικρόφωνο. Και φυσικά τι χαρά, τι τιμή είναι αυτή η δεύτερη μέρα στη σύνδεση.

0: Βασίλης Κατσαρός είναι στη φροντίδα του ήχου. Έτοιμος και ετοιμοπόλεμος.
1: Τι τραγούδι έχεις επιλέξει, Μικαέλα?
0: Αρκεί να είμαστε μαζί, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, να τους το αφιερώσουμε τότε, ναι, αυτό. Γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Βασίλης ο Κατσαρός. Ναι, είναι γερός και ευτυχισμένος. Και να φωτίζει εδώ τα στούντιο του Δεύτερου και όλες τις ελληνικές ραδιοφωνίες.
0: Και να χαίρεσαι να τα το παιδί σου. Τα παιδιά σου, τα παιδιά σου να χαίρεσαι και να σε χαίρονται. Είσαι ωραίος μπαμπάς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Σκόρδα και κρεμμύδια.

0: ζήσει μαζί.
1: Εμβατηριακό τραγούδι για τα γενέθλια του Βασίλη Κατσαρού.
2: Και του Βαλσάκη το λες, ρε παιδί μου.
1: Έλα να το χορέψουμε.
2: Έλα.
1: Ντίνο,
2: Βασίλη.
1: Έλα και εσύ. Καλημέρα στον Ντίνο που μας ακούει. Δεν μας ακούει μόνο ο Ντίνος, μας ακούει και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό, βέβαια.
2: Βεβαίως, κάνουμε και διεθνή καριέρα εμείς εδώ. Ναι. Εννοείται αυτό. Πώς αλλιώς θα γίνει.
1: Λοιπόν. Πρώτη στα Billboard στην Αμερική και σε πολλές άλλες χώρες είμαστε.
2: Ναι. Μάλιστα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Μπράβο μας. Λοιπόν.
1: Μικαέλα, ήρθε η ώρα για τα λόγια καθημερινής Σοφίας. Ναι. Κοίτα να δεις που ξύπνησε και η Ελένη πρωί-πρωί.
2: Έλαντε.
1: Ελένη, πόσο καιρό έχεις να μας πεις. Δεν λέμε για την κίνηση στους δρόμους και δεν μας λέει τι γίνεται στην Αλεξάνδρας η Ελένη.
2: Μα τι να γίνεται στις 6 ώρα το πρωί στην Αλεξάνδρας.
1: Μήπως έχει τράφικ.
2: Άσε μας, ρε Δημήτρη. Λοιπόν, Δημήτρη, έχουμε λόγια καθημερινή Σοφίας.
1: Ναι, τα περίμενα.
2: Ναι, από έναν πολύ αγαπημένο μου ζωγράφο και χαράκτη.
1: Πολύ αγαπημένοι σου είναι.
2: Αυτός είναι. Μα γιατί τους επιλέγουμε, γι' αυτό δεν είναι. Έχουν γεννηθεί και άλλοι άνθρωποι που δεν είναι αγαπημένοι μας σαν σήμερα.
1: Α, κανονικά θα πρέπει να κάνουμε αφιέρωμα και σε αυτούς.
2: Όχι. Μόνο σε αυτούς που αγαπάμε.
1: Ο αντικειμενικός άνθρωπος αυτό κάνει.
2: Θα χάσουμε τρεις εκπομπές σε μία.
1: Okay.
2: Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν το 1606 γεννήθηκε ένα σπουδαίος Ολλανδός ζωγράφος και χαράκτης, ο Ρέμπραντ. Για μένα είναι ένας από τους σημαντικότερους. Η αγάπη μου για τα πρόσωπά του, που είναι πάντα σπασμένα αλλά τόσο έντονες αυτές και τόσο φυσικές αυτές οι ρητίδες. Ρέμπραντ Χάμερτζούν Βαν Ριν, έτσι λεγότανε. Άφησε πίσω του μια τεράστια καλλιτεχνική παρακαταθήκη και παρόλο που δεν έγραψε κάποιο βιβλίο, τα λόγια του για την τέχνη και τη ζωή έχουν καταγραφεί σε επιστολές και ιστορικές πηγές. Είχε πει λοιπόν ότι η ζωή, με αφορμή και τα σπασμένα πρόσωπα που σου λέω, η ζωή χαράσεται πάνω στα πρόσωπά μας καθώς μεγαλώνουμε, αποκαλύπτοντας τη βιαιότητα, τις υπερβολές ή την καλοσύνη μας. Και θέλω να σου πω εδώ πόσο ωραίο είναι αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή. Πόσο ωραίο είναι και να βλέπεις ρητίδες σε ανθρώπους, αλλά να είναι, μην γουρλώνεις τα μάτια σου, να βλέπεις ρητίδες σε ανθρώπους, αλλά να είναι τόσο ωραία βαλμένες και τακτοποιημένες πάνω στο πρόσωπο, που να βλέπεις ακόμα την καλοσύνη τους.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι ωραίο αυτό?
1: Συμφωνώ.
2: Δεν είναι σε όλους τους ανθρώπους αυτό. Και αυτό είναι σπουδαίο, Βασίλη, μη γελάς.
1: Η αλήθεια είναι ότι η καλοσύνη δεν φαίνεται μόνο από τις ρητίδες, φαίνεται στο πρόσωπο του ανθρώπου.
2: Στα μάτια, στο
1: χαμόγελο. Καταλαβαίνεις πότε είναι αληθινό, πότε είναι ψεύτικο.
2: Ρητίδες έχουν και αυτά όμως. Και το χαμόγελο έχει ρητίδες. Και καθώς χαμογελάς και τα μάτια.
1: Αν έχεις καλό DNA, δεν έχεις ρητίδες.
2: Ή καλό πλαστικό.

0: Δημήτρη, μίλα λίγο.
1: Γιατί τι πρέπει να πω?
0: Ό,τι θες.
1: Α, δεν πρόλαβες να βρεις πότε έχουμε ανατολή του ηλίου?
0: Όχι, τα έχω βρει όλα αυτά.
1: Τι δεν έχεις βρει τότε?
0: Τώρα θα σου πω αυτό που μου ζήτησες.
1: Είπαμε τους τρόπους επικοινωνίας.
0: Ναι. Όχι, δεν τους είπαμε. Είδες, πες τους.
1: 2, 10, 60, 13, 168 και 9. Σε αυτά τα. Τις δύο τηλεφωνικές γραμμές απαντάει η Μικαέλα.
0: Σωστά.
1: Και βέβαια μπορείτε στο Viber να στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχετε ήδη ξεκινήσει. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εντάξει, φτάνει.
0: Φτάνει. Είναι Τετάρτη σήμερα. Είμαστε κατά μεσής της εβδομάδας και κατά μεσής του Ιουλίου και κατά μεσής του καλοκαιριού. Mm-hmm. Να το πούμε. Είμαστε done στην καρδιά. Λοιπόν, είναι 190.
1: Να βάλουμε έναν αδαμαντίδι τότε. Στην καρδιά.
0: Πού το θυμήθηκες?
1: Αφού έτσι όπως το πες, Dan.
0: Dan στην καρδιά. Λοιπόν, ανατολή ήλιου 6 και 13, Δημήτρη. Έχεις κάποια αντίρρηση?
1: Και
0: σε
1: 14.
0: Αυτό. Δύση ηλίου 20 και 48.
1: Εντάξει. Ας πούμε ότι είναι οκ. Okay.
0: Ο γιορτάζει ο Βλαδίμηρος.
1: Κυριακίδης.
0: Και αυτός.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Η Βλαδιμήρα.
1: Βλαδιμήρα.
0: Βεβαίως. Η Ιουλίτα.
1: Ο Μαγιακόφσκι.
0: Βεβαίως.
1: Η Ιουλίτα λόγω του Ιουλίου.
0: Η Ιουλίτα με δύο ταφ. Η Ιουλίτα, η σύντροφος του Οδυσσέλιτ. Ο Κήρυκος επίσης.
1: Ο Κήρυκος γιορτάζει σήμερα?
0: Όχι.
1: Μα εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αθήματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Είναι η Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Υπάρχει μια σχεδόν ανεκδοτική ημέρα στην Τουρκία. Είναι η μέρα της δημοκρατίας
1: και
0: της εθνικής ενότητας στην Τουρκία. Είναι ανέκδοτο, το λες και είναι πιο λίγη.
1: Ωστόσο, λειτουργεί ρολόι στην Τουρκία η κατάσταση.
0: Ναι,
1: τουλάχιστον
0: ξέρω,
1: δεν είπαμε
0: δρόμους,
1: στην
0: εντάξει.
1: Ανατολία, στην καρδιά της Τουρκίας, αλλά μιλάμε για την Άγκυρα και για την Κωνσταντινούπολη.
0: Είναι η πιο.
1: Η Μέρη είναι η φίλη μου που έχει με πληροφορεί.
0: Μέρη, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι λέει η πιο νέα εθνική εορτή των Τούρκων που καθιερώθηκε για να εξάρει την εθνική ομοψυχία απέναντι στους παραξικοπηματίες στρατιωτικούς. Θυμάστε το 2016, ναι. 15 Ιουλίου.
1: Πώς δεν το θυμάμαστε? Που ήρθε εδώ το ελικόπτερο με τους 8 νοματέους, μείναν οι 8 νοματέοι και μετά τι έγινε? Δεν το θυμάσαι?
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Από εκεί ξεκίνησε και η φωτιά στο μάτι, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Γιατί τότε τους πήγαιναμε προς τα Κάη και είναι ολόκληρη. Άστο τώρα, μην τα ψάχνεις.
0: Αλυσιδωτή αντίδραση. Λοιπόν, στην άλλη μεριά του Ατλαντικού έχει πιο ωραία πράγματα να θυμηθούμε.
1: Για πες, έχει αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Εθνική μέρα hot dog.
1: Α, σήμερα είναι.
0: Ναι, ναι, εθνική μέρα
1: είναι
0: hot dog.
1: Και hot και dog.
0: Και dog και hot και dog. Και είναι και η εθνική μέρα μιας πουτίνγκας από τα πιόκα. Ξέρεις τι είναι τα πιόκα?
1: Τα πιόκα.
0: Όχι, θα τα πιόκα. Είναι η τα πιόκα. Είναι ένα άμυλο που εξάγεται από τη ρίζα του φυτού κασάβα ή μανιόκα.
1: Και
0: η
1: δεν
0: γιούκα.
1: Ήξερα πώς λεγόταν.
0: Ναι, το οποίο...
1: Α, το γιούκα το γνωστό.
0: Μάλλον.
1: Το τώρα... γιούκα είναι κακτοειδές βέβαια. Είναι τεράστιο, με αγκαθωτά φύλλα.
0: Το γιούκα είναι σαν φίνικας, βρε. Τι...
1: Ναι, με αγκαθωτά, αυτό είπα.
0: Ναι, όχι κακτοειδές.
1: Κακτοειδές, η βάση του, βρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Δεν είπα ότι είναι ότι έχει αγκάθια.
0: Καλά, τέλος πάντων είναι η γενέση της Νότιας
1: Αμερικής. Ναι, τέλος πάντων τώρα δεν θα αναλύσουμε για το γιούκα.
0: Τα σπαθιά του. Τα σπαθιά.
1: Ναι, σπαθιά.
0: Λοιπόν, εμείς λέμε να πάμε τώρα σε ένα πάρτι.
1: Α, γιατί σαν σήμερα θα έχει γενέθλια ο αγαπημένος μας, αγαπημένος όλων μας, ο
0: Λουκιανός
1: Κυλαϊδόνης.
2: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από εκείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει ο...

πίσω. Να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέο, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ. Να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τρυφό, να έρθει ο Τζιγκέρι.

pom pom. E io cagli, e io caglia. E io caglia. Και ξημερώνοντα την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ σε

0: Εσύ ήσουν στα φωνητικά εδώ.
1: Εγώ ήμουν.
0: Α, τι ωραία. Μπράβο, συγχαρητήρια, Μικαέλα.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, Δημήτρη μου,
0: ναι.
1: Κυλαϊδόνης.
0: Λουκιανός.
1: Ναι, ακριβώς. Και γυρνάμε και το χρόνο πίσω.
0: Πάμε στο 1149, τότε γενιάζεται στην Ιερουσαλήμ ο ανακατασκευασμένος ναός της Αναστάσεως, το χώρο όπου σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση βρίσκονται ο Γολγοθάς και ο τάφος του Ιησού. Το 1799 τώρα, κατά τη διάρκεια της γαλλικής εκστρατείας στην Αίγυπτο, στρατιώτες υπό τον αξιωματικό Πιέρ Φρανσουά Μπουσάρ ανακαλύπτουν κοντά στη Ροζέτα τη στήλη της Ροζέτας. Επίσης, το 1834 καταργείται οριστικά η Ισπανική Ιερά Εξέταση. Λίγο αργότερα, μερικά χρόνια αργότερα, το 1963, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σοβιετική Ένωση και η Βρετανία αρχίζουν στη Μόσχα συνομιλίες για τον περιορισμό των πυρηνικών δοκιμών. Μάλλον δεν ευδοκίμησε αυτή η συζήτηση.
1: Αυτό ήθελα να πω, ναι.
0: Και το 1974, η Χούντα των Αθηνών οργανώνει αιματηρό πραξικόπημα στην Κύπρο, ανατρέποντας τον εκλεγμένο πρόεδρο Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον Τρίτο. Ο Μακάριος διαφεύγει από το προεδρικό μέγαρο υπό πειρά, καταφεύγει αρχικά στην Πάφο και στη συνέχεια διαφεύγει στο εξωτερικό με τη βοήθεια των Βρετανών. Ως νέος πρόεδρος τοποθετείται τότε ο δημοσιογράφος Νίκος Σαμψόν, επικεφαλής μιας μαριονέτας κυβέρνησης με στόχο την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Το πραξικόπημα αυτό γίνεται όμως η αφορμή για την τουρκική εισβολή 5 μέρες αργότερα, οδηγώντας στη διχοτόμηση του νησιού και σε μαζικό ξεριζωμό χιλιάδων Κυπρίων.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Αμέ.
1: Κώστας Φασουλάς στους στίχους, ο δικός μας Κώστας Φασουλάς και Δημήτρης Μητροπάνος, Αλέκα Κανελίδου, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 35 λεπτά
0: και
1: μετά τις 6.
0: Και φυσικά Μάριος Στόκας, έτσι να το πούμε και αυτό, εννοείται.
1: Το άφηνα για σένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι η Μικαέλα Θεοφίλου.
0: Χρόνια τώρα.
1: Είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης.
0: Αλλά τόσα.
1: Είναι η τελευταία μας μέρα μαζί.
0: Έτσι.
1: Από αύριο καθένας μόνος του, στο γιατάκι του.
0: Στο γιατάκι
1: του. 6 με 8 και εσύ 10.
0: 12 με 2.
1: Πώς τον μπερδεύω.
0: 12 με 2 εγώ.
1: Ναι.
0: Και από Σεπτέμβριο, ραντεβού του Σεπτέμβριο που λέμε.
1: Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέπουμε.
0: Όλων αυτών των
1: γιατί
0: γνωστών.
1: Αν ο Τραμπ έχει αλλάξει τα σχέδιά του, τι θα κάνουμε. Εμείς θα είμαστε μαζί, δεν θα μπορούμε.
0: Πώς το ξέρεις αυτό.
1: Είναι τα στενά του ορμούς που εκεί έχουμε το πρόβλημα.
0: Τι θα πρέπει να δυνατήσουμε για να χωρέσουμε και οι δύο, δεν σε καταλαβαίνω. Λοιπόν.
1: Όλος αυτός ο πρόλογος, ο υπέροχος πρόλογος έγινε γιατί έχουμε από τις 11 ώρα Ελλάδας, την Τρίτη, εχθές δηλαδή, που τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Αυτό άλλωστε είχε εξαγγείλει σύμφωνα με τις σχετικές εξαγγελίες των προηγούμενων ημερών ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Για την εξέλιξη ενημέρωσε με ανακοίνωσή της η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, αναφέροντας ότι στην περιοχή επιχειρούν αυτή τη στιγμή περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη, και δεν θα καταφέρουν πάλι τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Συνέχισε.
0: Λοιπόν, προφυλακίστηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον έπρισμα της Μαρφίνης στις 5 Μαΐου του 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι. Και οι δύο αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στη ρήψη της Μολότοφ, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχαν στην πορεία, αλλά όχι στα επεισόδια. Παράλληλα, αναμένεται η έκδοση από τη Βρετανία, μια 46χρονη, σε βάρος της οποίας έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.
1: Η Ισπανία επικράτησε 2-0 της Γαλλίας με κυριαρχική εμφάνιση και έγινε η πρώτη φιναλίστ του Μουντιάλ 2026. Τον αντίπαλό της θα μάθει από τον απόψινο ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Και μία ακόμα είδηση για το αυτό που συνέβη στον Πειραιά, γιατί έχει προκαλέσει σοκ αυτή η τραγωδία. Μιλάμε για τον εντοπισμό των δύο νέων ανθρώπων, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητο σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας.
0: Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο θάνατός τους να έχει προκληθεί από αναθυμίασεις και μονοξίδιο του άνθρακα, ενώ φως τα ακριβή αίτια αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Από τις έρευνες πάντως αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια και η αυτοχειρία. Τη σωρό των δύο νεαρών βρήκε ο πατέρας του 28χρονου στον γκαράζ της πολυκατοικίας επί της οδού Μήλου.

0: Δεν μπορεί. Θα υπάρχει και μια καλή είδηση. Γιατί όλες οι δυσάρεστες ειδήσεις εδώ ακούστηκαν στη δική μας εκπομπή.
1: Έτσι. Λοιπόν, όχι μόνο στη δική μας εκπομπή. Είπα αυτό έτσι.
0: Ακούγες και τον άλλον στο άλλο ραδιόφωνο.
1: Όχι, εσύ τον ακούς τον άλλον στο άλλο ραδιόφωνο πριν έρθει εδώ και αυτό λίγο θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή εκτός αέρα.
0: Αλλά λοιπόν, μου έχεις μια ευχάριστη είδηση.
1: Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Υπάρχει αυτό το. Ξέρεις, οι καθημερινές ειδήσεις της καθημερινότητας που βγάζουν πραγματικά και είναι αυτές οι λεπτομέρειες της ζωής που είναι οι πιο ωραίες.
0: Λοιπόν, και ξεκινάει και όμορφα ο φίλος συνάδελφος δημοσιογράφος. Οι Έλληνες είναι τόσο καλοί σαν τους Γερμανούς.
1: Όχι.
0: Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας.
1: Σταμάτα. Οι Έλληνες είναι τόσο καλοί. Μόλις βγήκα από το αεροδρόμιο, πρόσεξα ότι είχε σπάσει η βαλίτσα μου. Ένας άντρας με είδε και μου είπε: Περίμενα, έχω κόλλα στο αυτοκίνητό μου. Και πήγε αμέσως να τη φέρει.
0: Τι ήταν αυτή?
1: Αυτό το είπε μια τουρίστρια Αμερικανίδα που επισκέφτηκε την Ελλάδα και πρόσθεσε ότι μετά από αυτό το περιστατικό αποκατάστηκε η πίστη της στην ανθρωπότητα. Στη συνέχεια του βίντεο.
0: Νομίζω ότι ήρθε ξανά στο δρόμο του Χριστού.
1: Όχι. Μπορείς να το πεις και έτσι, αλλά το λέει με έναν άλλο τρόπο. Στη συνέχεια του βίντεο, ο άγνωστος άνδρας επιστρέφει, κολλάει το σπασμένο ροδάκι της βαλίτσας.
0: Δεν μας λέει όμως με τι κόλλα.
1: Όχι, γιατί αυτό είναι
0: μυστικό.
1: Αλλού παπά Ευαγγέλιο και το στερεώνει με ταινία ώστε να μην ξανασπάσει. Λέει και πώς. Παράλληλα, της δίνει και συμβουλές για την παραμονή της στην Ελλάδα.
0: Άγιε το ροδάκι, νόμιζα.
1: Όχι, το ροδάκι. Και προειδοποίησε να προσέχει το δυνατό ήλιο. Κάποια στιγμή η Αμερικανίδα τον ρωτά αν έχει κόρες και όταν εκείνος, το οποίο το πρόσωπο δεν φαίνεται βεβαίως στο βίντεο, απαντά ότι έχει δύο και η μία της μοιάζει, του λέει χαμογελώντας. Το ξέρα.
0: Ήταν medium.
1: Όχι μωρέ, το πιο γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο μίλησε. Το πιο εντυπωσιακό είναι αυτό που συνέβη στα σχόλια του βίντεο. Εκεί εμφανίστηκε μία από τις κόρες του άνδρα, γράφοντας: Αυτός ο άνθρωπος είναι ο μπαμπάς μου. Να περάσεις όμορφα στην Ελλάδα. Και η Αμερικανίδα, δημιουργός του βίντεο, δεν μπορούσε να το πιστέψει και της απάντησε: Αποκλείεται. Σε παρακαλώ, πες ένα μεγάλο ευχαριστώ στον μπαμπά σου. Έσωσε το ταξίδι μου.
0: Λοιπόν, από αύριο θα πάω, δεν θα έρθω εδώ στην εκπομπή, 6-8, θα πάω στο αεροδρόμιο, θα πάρω μια κόλλα και θα περιμένω να δω ποια είναι θα σπάσει ροδάκι, το ροδάκι.
1: Και θα κάνεις τον ξένιο Δία έτσι κάπως. Μπράβο Δημήτρη.
2: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Είσαι το τέρι μου, Δημήτρη μου.
1: Αυτό λέει, είναι πραγματικότητα, ο Πασχάλης Αρβανιτίδης από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά.
0: Είσαι το τέρι μου. Τώρα ήταν κάποτε.
1: Ήτανε παλιά.
0: Ήταν παλιά και είναι πάντα, γιατί νομίζω ότι και μέσα από τα social media πάρα πολλές ατάκες έχουν μείνει από αυτή την πολύ πολύ αγαπημένη και πολύ επιτυχημένη σειρά. Είσαι το τέρι μου, εγώ το πέταξα το υπονοούμενο, εσύ δεν το κατάλαβες, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις.
1: Μίλεσαι να ψάξω να βρω ένα
0: βιβλίο. Ναι, κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις και εν πάση περιπτώσει αυτό θα μου στοιχήσει πάρα πολύ. Τι άλλο να πω. Θα πω επίσης ότι μπορούν να στέλνουν τώρα τα μηνύματά τους και άλλα μηνύματα, γιατί μας στέλνετε πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να μας στείλετε τα μηνύματά σας σε αυτήν την τελευταία από κοινού εκπομπή μέχρι το Σεπτέμβριο. Για ό,τι θέλετε να μας πείτε, για ό,τι θέλετε να ακούσετε. Στο Viber μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Στην παραναζήτηση. Εγώ συνεχίζω,
1: Ναι, μια χαρά τα λες.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, δύο λατινικοί χαρακτήρες. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας ή μας παίρνετε ένα τηλέφωνο στο 210-60-13-168-169.
1: Ωραία.
0: Έτοιμος.
1: Ήρθε λοιπόν η ώρα για το βιβλίο της μέρας. Το βιβλίο το είχαμε μιλήσει για αυτό στο παρελθόν, λίγο πριν κυκλοφορήσει, το «Έτσι τελειώνει ο κόσμος» της Λένας Διβάνη, με πρωταγωνιστές τον Άλκη και τον Στράτο, διαγόρια το ένα από την κορυφή, το άλλο από τον Πάτο. Συναντήθηκαν λοιπόν για πρώτη φορά στο Κολέγιο Αθηνών, ο φωτογενής γόνος δεξιάς πολιτικής δυναστείας και ο γιος του αριστερού δασκάλου του χωριού. Ο ένας είχε όλα τα όπλα εκτός το μυαλό του και ο άλλος μόνο το μυαλό του. Μια παιδική φιλία λοιπόν που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Το νέο βιβλίο της Λένας Διβάνη, πραγματικά ξεχωριστό με τη στόρημα για τον πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, αισθηματικό ξεπεσμό μας, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παντάκη. Θα δώσουμε αντίτυπα.
0: Θα δώσουμε αντίτυπα λοιπόν, και αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε ένα από αυτά τα αντίτυπα, δεν έχετε παρά να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας, τηλέφωνο, την περιοχή που μας στέλνετε το μήνυμά σας. Και Δημήτρη, τι ποια λέξη να βάλουν οι άνθρωποι?
1: Λένα Διβάνη καλύτερα.
0: Λένα Διβάνη να βάλετε. Διβάνη βάλετε μόνο. Και αυτό φτάνει νομίζω. Και θα διεκδικήσετε έτσι ένα αντίτυπο του βιβλίου της. Εμείς θα κάνουμε την κλήρωση και ο Δημήτρης θα σας πάρει τηλέφωνο.

0: Θα ήθελα να σουν το τέρι μου. Το ξαναπερνάω εγώ το μήνυμα. Δώρος Δημοσθένους, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη, στις κατατόπου συχνότητες. Και θέλω να σου πω, Δημήτρη,
1: ναι.
0: Νομίζω ότι...
1: Δεν είσαι σίγουρη.
0: Ναι, ότι είσαι αμφιγιής.
1: Δεν είμαι καλά στην υγεία μου.
0: Όχι, παιδί μου. Πρόσεξε, γράφεται πάρα πολύ δύσκολα αυτή η λέξη. Είναι, γράφεται αμφί, γι, ύψιλον, δεύτερο ήτα, γι, ή και ύψιλον, γιώτα μετά. Έχει τρία ή στη σειρά.
1: Δεν πατάς καλά στη γη.
0: Όχι, παιδί μου. Καμία σχέση. Α, που θα μπορούσε να είναι και αυτό, αλλά όχι. Αμφιγιών είναι από το αμφί και το μέλος πόδι, γιών. Περιγράφει ένα σωματικό χαρακτηριστικό του υφέστου κανονικά, ότι κουτσένει, αλλά με τα χρόνια... με τα χρόνια ορισμένοι μελετητές...
1: Σταματάει να κουτσένει.
0: Όχι, ερμηνεύουν... Το πρώτο συνετικό σε συνδυασμό με τη ρίζα γυάλων, δηλαδή καμπύλη παλάμη βραχίωνας, και είναι αυτός που έχει δυνατά και επιδέξια χέρια, αντί για πόδια. Αυτό ήταν να σου πω. Θες να βάλουμε τραγούδι, λες.
1: Καλύτερα.

0: Καλού ή κακού, έχεις ετοιμάσει τη βαλίτσα σου?
1: Καλού κακού λέγεται αυτό το γκρουπ που έχει κάνει το...
0: Τη διασκευή που ακούσαμε.
1: Ναι, για να το...
0: Καλού κάκου.
1: Καλού κάκου.
0: Καλού κάκου.
1: Δεν έχω ετοιμάσει τη βαλίτσα μου, γιατί να την ετοιμάσω ακόμα, δεν πάω διακοπές.
0: Τον Αύγουστο δεν θα πας.
1: Πού να παχύσεις μύγες.
0: Σιγά σιγά πρέπει να αρχίσεις να ετοιμάσαι. Προετοιμάσεις την ψυχολογία σου.
1: Μάλιστα, εντάξει.
0: Για ξέρω την προηγούμενη τη λέξη.
1: Αμφυγή.
0: Οκ, εντάξει.
1: Πολλά

Η ώρα είναι 7. Η ώρα είναι 7.

0: Αρχαίαλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία. Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Συγκινητικό τραγούδι και συγκινητικός ο λόγος που το βάλαμε αυτό το τραγούδι, Δημήτρη. Γιατί μας το ζήτησε η Ζήνα, η οποία βρίσκεται με την οικογένειά της καθοδόν προς Κύθυρα. Τους κρατάμε συντροφιά και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό που μας επιτρέπουν να τους κρατάμε συντροφιά. Και ήθελε αυτό το τραγούδι γιατί με αυτό να νούριζε τις πλέον έφηβες κόρες της. Και είναι, λέει, καιρός να το θυμηθούν και αυτές ξανά.
1: Δεκαετία του 60, Αλέκο Ακελάριο, Κώστας Καπνίσης, Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Κώστας Φυσούν, ο αδερφός του Πέτρου.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι αυτό το ταβερνάκι εκεί
0: το
1: που ήταν.
0: Τι ωραία που ήταν. Το ταβερνάκι.
1: Πολύ ωραία.
0: Πουθενά δεν με έχεις πάει. Τώρα που το θυμήθηκα.
1: Είπα ότι έπαιζε και ο Λευτέρης Βουρνάς.
0: Όχι, δεν το έπαιζε. Ο Λευτέρης Βουρνάς.

0: Έπαιζε.
1: Ναι.
0: Σίγουρα.
1: Ο Βουρνάς δεν είναι.
0: Όχι, δεν ήταν ο Βουρνάς.
1: Ποιος είναι?
0: Θα σου εξηγήσω μετά, περίμενε. Πρέπει να θυμηθώ ποια είναι η ταινία. Το Δόλωμα δεν ήταν η ταινία?
1: Ναι, το Δόλωμα. Νομίζω
0: λοιπόν,
1: ότι ο Ξαντός ήταν. Ναι, εγώ μιλάω. Λοιπόν, 6 λεπτά μετά τις 7 στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι η τελευταία μας μέρα.
0: Ο Βαγγέλης Βουλγαρίδης ήταν.
1: Έχεις δίκιο, ο Βαγγέλης Βουλγαρίδης.
0: Δεν ήταν όλα αυτά. Μοιάζουν όμως.
1: Ναι, είναι πολύ κοντά. Ωραία, τα είπαμε όλα.
0: Όλα.
1: Και πάμε μέχρι τις 8 που θα είμαστε μαζί. Είναι η τελευταία μέρα, από αύριο ο καθένας μόνος του.
0: Ναι.
1: 6 με 8 θα είμαι εγώ.
0: Για την καλοκαιρινή περίοδο τώρα, έτσι. Για
1: ναι,
0: να το ξεχωρίσουμε
1: 12
0: αυτό.
1: 12 με 2 θα είσαι εσύ.
0: Έτσι, και θα, μετά από ραντεβού θα δώσουμε το Σεπτέμβριο Θεού θέλοντος και
1: ρου επιτρέποντος
0: που λες και εσύ. Και έμεινα εδώ.

0: και έμεινε εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα εννοεί. 103,7, 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη. Και στις κατατόπους.
1: Και με ποιον άλλον τρόπο μπορεί να μας ακούει κάποιος.
0: Και Ερτέκο, βεβαίως, η πλατφόρμα.
1: Και από τους τηλεοπτικούς δέχτες μπορούν να
0: ακούσουν. Βεβαίως, και το δεύτερο.gr.
1: Και στο Ερτέκο μπορούν να ακούσουν και άλλα ραδιόφωνα.
0: Και μπορούν να ακούσουν και ωραία podcast, Δημήτρη.
1: Ναι, έχει πάρα πολύ ωραία podcast. Αλλά να πούμε και για τα ραδιόφωνα. Είναι το Κόσμος, είναι το Τρίτο Πρόγραμμα, είναι τα ίντερνετικά ραδιόφωνα.
0: Τα web radios που έχουμε, τα οποία είναι,
1: για
0: είναι
1: τα
0: και 80's,
1: θεματικά. Για τα 90's, για το λαϊκά τραγούδια.
0: Βεβαίως, και γίνεται χαμός και με τα λαϊκά. Χαμός γίνεται, τα αγαπάνε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να πούμε τα του καιρού, γιατί από ό,τι είδα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα είναι έθριος ο καιρός, με τον υδράγυρο να φτάνει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ προβλέπονται και πρόσχερες νεφώσεις το απόγευμα και κάποιες βροχές απογευματινές σε κάποιες περιοχές, βέβαια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, από 3-5 μποφόρ, τοπικά 6-7 μποφόρ. Μακεδονία και Θράκη. Έδριος καιρός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17-34 βαθμούς και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από 21-36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο από 21-37 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη από 22-35 και στην Αττική από 23-35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη βέβαια θα είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί θα έχει λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Αυτό θα είναι καλό, γιατί θα έχουν και λίγη δροσούλα, που
0: έτσι
1: σημαίνει 22-34 βαθμούς. Δεν θα είναι 35, θα είναι 34.
0: Να σου πω κάτι, μια χαρά την έχουμε βγάλει μέχρι τώρα. Μην το πείσουν του παπά, το λέω
1: κάτι
0: κάθε μέρα αυτού σκόρδα.
1: Ότι από σήμερα ανεβαίνει η θερμοκρασία και το Σαββατοκύριακο ελπίζω να μην γίνει έτσι. Ότι θα φτάσει 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Εντάξει, ρε παιδάκι μου, με ένα καύσωνα θα τον έχουμε, αλλά έχουμε φτάσει πια καρδιά καλοκαιριού. Ευτυχώς, δεν λες. Μια χαρά. Σκέψου τι γίνεται στη Δυτική Ευρώπη.
1: Όχι, δεν θέλω να το σκεφτώ.
0: Όχι, σκέψου το και νιώσε
1: όχι,
0: καλά. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει. Πάμε να μείνουμε εδώ.

0: Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, εδώ που συναντά ο Πάνος Μουζουράκης το Μανώλη Φάμελο. Ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει μόνο με το Μανώλη Φάμελο. Το διασκεύασαν οι δυο τους.
1: Το πείραξαν όμορφα.
0: Το πείραξαν όμορφα.
1: Και έτσι ήρθε το ένα φωτεινό καλοκαίρι, ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι του 2026.
0: Για όλα εκείνα τα καλοκαίρια που αγαπήσαμε όμως είναι αυτό το τραγούδι έτσι. Και για αυτά που θα πρόκειται να αγαπήσουμε.
1: Μπράβο Δημήτρη, ωραία το λες. Δημήτρη μου,
0: ναι.
1: Να σου πω για ένα αδιανόητο και σουρεαλιστικό περιστατικό που έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Mm-hmm. Ένα κόμμα δηλαδή. Αυτή τη φορά έχει πρωταγωνιστεί έναν οδηγό που θεώρησε απολύτως φυσιολογικό να κινείται με πλήρως φορτωμένο αυτοκίνητο.
0: Μιλάμε όμως.
1: Ναι. Μιλάμε
0: έχει
1: για πλήρως.
0: Στρώμα.
1: Έχει το στρώμα του, ψυγεία.
0: Στην Αττική Οδό πρέπει να είναι αυτό.
1: Ναι, και όχι απλά στην Αττική Οδό.
0: Στη Λέα.
1: Στη Λέα της Αττικής Οδού. Δηλαδή στη Λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Και παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα οι αρχές έχουν εντείνει σημαντικά.
0: Την Άρτα της... και τα Γιάννενα έχουν φορτώσει.
1: Αυτό βλέπω. Βλέπω το χεράκι του πίσω από το κομπιούτερ να κάνει Παναγία μου, λες. Σαν να λέει Παναγία μου, τι έχει βάλει. Ναι, τα έχει βάλει όλα πάνω.
0: Απαγορεύεται αυτό.
1: Σώπα καλέ, αποκλείεται, πλάκα μου κάνεις. Δεν μπορεί να το συζητάμε αυτή τη στιγμή. Εννοείται ότι κινείται πλήρως αδικαιολόγητα στην Λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Κατέλαβε ουσιαστικά ολόκληρη τη Λωρίδα, παρόλο που η Αττική Οδός αποτελεί μια βασική αρτηρία για την κίνηση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, τα οποία χρησιμοποιούν τη ΛΕΑ προκειμένου να προσεγγίσουν γρήγορα διάφορες περιοχές της Αθήνας, παρακάπτοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση που αναπτύσσεται στους εσωτερικούς άξονες της πόλης. Να πούμε επίσης ότι είναι εντελώς παράνομο, γιατί απαγορεύει ρητά τις συγκεκριμένες πρακτικές, με τον κώδικα, το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας να προβλέπει ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις για αυτές τις συγκεκριμένες παραβάσεις.
0: Δεν μας έφτανε το αλκοόλ, δεν μας έφτανε το κόκκινο, δεν μας φτάνουν τα κινητά. Ήρθε και ο κύριος τώρα φορτωμένος.
1: Βέβαια. Εννοείται αυτό. Είναι αυτό ότι δεν, να θυμίσουμε ότι δεν είναι VIP Λωρίδα η ΛΕΑ. Έτσι, είναι μόνο, δεν είναι για όσους βιάζουν.
0: Λωρίδα έκτακτης ανάγκης.
1: Όχι για όσους βιάζονται να πάνε διακοπές.
0: Ακριβώς.

0: Εδώ θα είμαστε και για την επόμενη σχεδόν μισή ώρα, Μικαέλα.
1: Έτσι.
0: Αφού πάμε όμως σε τίτλους ειδήσεων, Earth News Radio 105,8, επιστρέφουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων.
1: Κλείνω και έρχομαι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, το οποίο ως αντίπεινα χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανωδική τροχιά το πετρέλαιο στα 86 δολάρια σκαρφαλώνει το Brent. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ηλία. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Προφυλακιστές οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν, υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα οι 46χρονοι. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
7: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Αυτή είναι η Λιαχτίδα, αυτή είναι η Τάνια Τσανακλίδου. Αυτό είναι το τραγούδι που τώρα τραγουδούσε για μένα ο Δημήτρης. Τον έβλεπα εγώ.
1: Δημο, αυτό είναι αφιερωμένο.
0: Α, είναι αφιερωμένο.
1: Είναι, ναι, σε δύο φίλες ακροάτριες.
0: Α, όχι, σε μένα.
1: Εσύ,
0: μπράβο, Δημήτρη.
1: Η Λιαχτίδα. Το επόμενο είναι για σένα. Ποιο είναι το επόμενο που έχουμε βάλει?
0: Τι σημαίνει καλοκαίρι είναι?
1: Α, το... για σένα είναι. Λοιπόν.
0: Τι ωραία. Μπράβο, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, για τη Λένα, το υπέροχο Καρπενής που έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια εκεί πέρα, που έχει και ωραία σοκολάτα.
0: Είναι ωραίο νησί, πολύ ωραίο νησί.
1: Το Καρπενής είναι Carpen Island. Και για το Πόρτο Ράφτη, που δεν είναι πολύ μακριά, για τη φίλη μας τη Μέρη, που ξέρω ότι της αρέσει.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν, αυτή είναι η Λιαχτίδα.
1: Είσαι η Μικαέλα Θεοφίλου, η Δημήτρης Μεϊδάνης. Είμαστε μαζί σήμερα, γιατί αύριο χωρίζουν οι δρόμοι μας μέχρι το
0: Σεπτέμβριο.
1: Αύριο θα είσαι 12 με 2.
0: Σωστά, και εσύ θα είσαι 6 με 8 να κρατάς ζεστή τη θέση αυτή. Ο Βασίλης Κατσαρός είναι στη φροντίδα του ήχου. Κάτι λέει τώρα, όλα δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Να τον βάλουμε λίγο πιο αργά, να το συντονίσουμε. Να το συντονίσουμε και αυτό, ε.
1: Ναι, έχουμε θεατρική παράσταση.
0: Έχουμε θεατρική παράσταση. Έχουμε εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία.
1: Που,
0: το έχουμε στο
1: Αθήνα?
0: Θέατρο Βράχο, ναι, στις 20 Ιουλίου.
1: Κοντά είναι.
0: Ναι, δίπλα είναι.
1: Όχι, σαββατο... 20 Ιουλίου, είναι κοντά.
0: Είναι κοντά, 15 έχουμε σήμερα, 25 μέρες. Να το έχετε προγραμματισμένο.
1: Μα γι' αυτό το έτοιμα.
0: Μπράβο. Τις εκκλησιάζουσες, λοιπόν, αυτή την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη που σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης με τίτλο Εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία, με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τη Μαρίνα Σλάνογλου, τον Κωνσταντίνο Σπιώτη, την Ίντρα Κέιν και πολύ πολύ πολύ ακόμα κόσμο και πολύ αγαπημένους και πολύ καλούς και ταλαντούχους και νέους ηθοποιούς. Δίνουμε λοιπόν διπλές προσκλήσεις για την Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων. Πώς, Δημήτρη μου?
1: Με πάρα πολύ απλό τρόπο θα γράψετε εκκλησιάζουσες,
0: ναι,
1: στο Viber όμως,
0: ναι,
1: όχι,
0: ναι,
1: όπου να είναι, στη σελίδα μας στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα, εκεί λοιπόν θα μας βρείτε, δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα, αν δεν μας βρείτε, πώς μας βρίσκουν, Μικαέλα, στην παραναζήτηση.
0: Παραναζήτησης, αυτό είπαμε τώρα, δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, δύο M, λατινική.
1: Ωραία.
0: Χαρακτήρες.
1: Εκκλησιάζουσες λοιπόν γράφετε, ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού, μπαίνετε στην κλήρωση, αν είστε ένας από αυτούς που θα απολαύσουν από κοντά την εξαιρετική αυτή η παράσταση τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, τότε θα σας στείλει μήνυμα η Μικαέλα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
0: Απλούστατον.

0: Ωραίο τραγούδι έγραψε ο κ. Μαριός. Να το πούμε αυτό. Και μπλουμ, πολλά μπλουμ μέχρι τις εκλογές. Αν είναι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, έτσι δεν θα είναι? Έτσι δεν είπε ο Νικήτας ο Κακλαμάνης ότι...
1: Έτσι υπονόησε, ναι. Ο Νικήτας ο Κακλαμάνης δεν το είπε. Και εντάξει,
0: επίσης, δεν το είπε, λες, το υπονόησε.
1: Αλλά κοίταξε, δεν το είπε με αυτά τα λόγια. Ένα, δύο.
0: Εντάξει.
1: Δύο επίσημοι αυτοί έχουμε ακόμα ότι πάμε για το
0: 2027.
1: Ναι, άνοιξη του 27.
0: Αλλά μέχρι τότε, ναι, έχουμε και κάτι άλλο που ετοιμάζεται.
1: Πώς θα έχεις μπερδέψει έτσι, Χριστέ μου? Πώς έχεις μπερδέψει
0: και
1: αυτό
0: μπλουμ.
1: Και μπλουμ. Με τη σωτηρία, τη σωτηρία Μπέλου. Πώς θα το κάνουμε αυτό τώρα? Σε παρακαλώ, Δημήτρη μου, γιατί μου το έκανες αυτό? Λοιπόν, η ζωή και το έργο. Εγώ πώς θα το πω τώρα αυτό που ήθελα αυτή την είδηση να πω εγώ? Πώς με μπέρδεψες με τις εκλογές? Θέλω να μου το εξηγήσεις λίγο αυτό. Μην κρίνεσαι πίσω από το κομπιούτερ να τα λες όλα.
0: Μικαέλα, λοιπόν, σε ακούμε με μεγάλη προσοχή.
1: Μάλιστα. Από πού να ανακαλέσω, Χριστέ μου, να τα πω χωρίς να γελάσω? Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι η ζωή και το έργο της Σωτηρίας Μπέλου, αυτή τη πολύ σπουδαία μορφή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Μεταφέρονται και η ζωή και το έργο για πρώτη φορά στην τηλεόραση μέσα από μια σειρά 8 επεισοδίων, η οποία βρίσκεται ήδη στο στάδιο της προετοιμασίας.
0: Σε εμάς θα είναι στην ΕΡΤ?
1: Δεν το ξέρουμε ακόμα. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί πού θα γίνει. Είναι σημαντικό και μόνον ότι θα γίνει. Αυτή λοιπόν η νέα παραγωγή φιλοδοξεί να αφηγηθεί τη συναρπαστική και πολυτάραχη διαδρομή της σπουδαίας ερμηνεύτριας. Θα αναδείξει την καλλιτεχνική της πορεία, την προσωπικότητα αυτής της πολύ δυναμικής γυναίκας που έζησε με πάθος, που έζησε με αξιοπρέπεια, με ασυμβίβαστο χαρακτήρα και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Τη σκηνοθεσία της σειράς είχε αναλάβει η Ζωής Γουρού, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Παναγιώτης Χριστόπουλος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής έτσι στοιχεία, την Σωτηρία Μπέλου φαίνεται να υποδίεται η Κάτια Γουλιώνη. Mm-hmm. Σου λέει κάτι το όνομα Κάτια Γουλιώνη?
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, η Κάτια Γουλιώνη είχε κάνει και τη θεατρική, είχε πρωταγωνιστήσει και στη θεατρική παράσταση Σωτηρία με λένε, το έργο της Σοφίας Αδαμίδου, που είχε κάνει απίστευτο γκέλ. Μιλάμε για απίστευτες sold out παραστάσεις, σε σκηνοθεσία τότε του Γιώργου Παπαγεωργίου. Η Κάτια Γουλιώνη λοιπόν, η οποία φαίνεται ότι αυτή θα είναι που θα πάρει το ρόλο. Περιμένουμε να δούμε πού πλέον θα προβληθεί αυτή η σειρά.

0: τα καλοκαίρια.
1: Με αυτό το τραγούδι με εγκαταλείπεις. Αυτό έχω να πω στους φίλους ακροατές.
0: Όχι, δεν σε εγκαταλείπω με αυτό το τραγούδι.
1: Με εγκαταλείπεις για να πας 12 με 2.
0: Θα πάω για 12 με 2 για λίγο.
1: Και εγώ θα κάθομαι εδώ μόνος μου να κοιτάζω το ταβάνι, να κοιτάζω τον ηχολήπτη που δεν θα με παρακολουθεί.
0: Γιατί δεν θα σε παρακολουθεί ο ηχολήπτης?
1: Γιατί θα είμαι μόνος μου.
0: Γιατί ακριβώς γι' αυτό θα σε παρακολουθεί περισσότερο ο ηχολήπτης, επειδή θα είσαι μόνος σου. Θα συμφωνήσει με το Μίτσο. Με το Μίτσο και εσύ. Λέω ακριβώς ότι λες και εσύ προβάσαι. Με το Δημήτρη.
1: Έχω να σε αφιερώσω το επόμενο τραγούδι. Μικαέλα.

0: Πες μου, σου είχε αφιερώσει κανένα άλλο αυτό, ένα τέτοιο τραγούδι, όχι?
1: Με έχει συγκινήσει πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Είμαι πολύ συγκινημένη.
0: Δάκρυα κυλούν στα μάτια της.
1: Θέλω να σου πω, για να μην ανεμοδαρθείς, θα επιστρέψω. I'll be back που λέει και ο... I'll be back που
0: λέει και ο... We'll be back.
1: September.
0: September song.
1: Καλά, τα αγγλικά μας είναι να μην σου θυμίζω τον πρώην πρωθυπουργό. Λοιπόν... Λοιπόν, κάπως έτσι θα θέλω να σε πάω πριν φύγουμε.
0: Ναι, βάλουμε και αυτό το τραγούδι για ένα συγκεκριμένο λόγο. Γιατί τη λέει σαν ναυαγό στο κύμα και όλα,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, θα σε πάω στην Οδύσσια του Νόλαν εγώ με έναν τρόπο. Φανταστικά όλα μπερδεύονται γλυκά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και θέλω να σε πάω στην Οδύσσια του Νόλαν. Μου είπε φίλος δημοσιογράφος, συνάδελφος, κριτικός κινηματογράφου που είδε την ταινία, ότι μιλάμε για μία ταινία. Είναι τρεις ώρες βέβαια. Είναι μεγάλες ταινίες του Νόλαν. Αλλά είναι. Πώς το λένε, είναι
0: το λένε.
1: Κινηματογραφικό μνημείο, μου είπε ότι είναι ακριβώς.
0: Δεν μένει παρά αύριο βγαίνει στις αίθουσες, οπότε θα τη δούμε. Εγώ τουλάχιστον θα τη δω οπωσδήποτε.
1: Θα τη δεις και εγώ θα τη δω την ταινία αυτή. Θα τη δω σε ένα ωραίο θερινό. Ελπίζω
0: δεν με πειράζει και σε χειμερινό μια χαρά.
1: Θα
0: έχει και δροσούλα.
1: Α, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, Δημήτρη μου.
0: Λοιπόν, Μικαέλα, ναι, σε λίγο να πούμε ότι από αύριο 6 με 8 θα είμαι μόνος μου. Το καταλάβαν οι φίλοι ακροατές. Εσύ θα είσαι μόνη σου.
1: Το 12 με 2.
0: Ναι.
1: Εμείς θα συναντηθούμε το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε, εγώ σου εύχομαι. Θα τα πούμε και εκτός αέρα, βέβαια. Αλλά...
0: Αν ήμουν ο Ξανθόπουλος, θα ήσουν η Μάρθα Βούρτση σίγουρα.
1: Και θα ήμασταν η Οδύσσια ενός κατατρεγμένου. Δύο κατατρεγμένου. Τα κάνουμε πανέμορφα. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Δημήτρη μου, ήταν μια πολύ όμορφη χρονιά. Πολύ όμορφη ραδιοφωνική χρονιά, ντουέτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους τους ακροατές που μας τους κρατήσαμε συντροφιά και που μας κράτησαν συντροφιά και που τα λέγαμε πρωί-πρωί. Και θα τα ξαναπούμε. Βασίλης Κατσαρός ήταν στην φροντίδα του ήχου.
0: Μικαλά Θεοφίλου στο ένα μικρόφωνο, Δημήτρης Μεδάνης στο άλλο μικρόφωνο και έρχεται.
1: Η Μαργαρίτα Μητυλινέου από τις 8 μέχρι τις 10. Φίλια, πολλά να είστε καλά. Και ο Οδυσσέας μαζί με την Οδύσσια ενός κατατρεγμένου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ιρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό φιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και

άντε να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε άλλη μία τέτοια μέρα, όμορφη μέρα, κατά πώς τραγούδησε ο Διονύσης Απόπουλος μαζί με το Σονειράμα. Άντε να τη φτιάξουμε τη μέρα, γιατί ξημερώματα δεν ξεκίνησε καλά η μέρα. Πάμε λίγο-λίγο, λεπτό το λεπτό, ώρα την ώρα, κατάσταση την κατάσταση, να τη φτιάξουμε λίγο τη μέρα. Καλώς βρεθήκαμε. 8 και 5 λέει το ρολόι. 15 Ιουλίου λέει το ημερολόγιο. Μέσιασε και ο Ιούλιος.

Όλοι ψάχνουν κάτι που κανένας δεν, που κανένας δεν θα βρει. Ο παπαζό με τον Ακύλα, ο Ακύλας με τον παπαζό ηχογράφησαν εδώ στα στούντιο της ραδιοφωνίας με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Αυτή την εκδοχή του Ατελιέ, την πιο κλασική, αυτή που χρησιμοποιεί πάρα πολλά έγχορδα και βγάζει πάντα έναν πολύ γλυκό, έναν πανέμορφο ήχο. Βασίλης Κατσαρός στον ήχο και στα γενέθλια, Μαργαρίτα Μητυλινέα στο μικρόφωνο. Βασίλη, χρόνια πολλά. Θα είμαστε παρέα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Θα βολτάρουμε μέχρι τις 10. Θα βολτάρουμε μαζί. 2-10-60-13-168-169, ο τρόπος να μιλάμε στο τηλέφωνο. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται μέσω Viber εδώ στο στούντιο. Ωραιότατα, ευκολότατα, δωρεάν.

Θα την αφήσω τη στιγμή στην άκρη, θα γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω, να σταματήσω σε κάποιες συγκεκριμένες χρονολογίες, να δούμε τι έγινε σαν σήμερα που έχουμε 15 Ιουλίου. Λοιπόν, τέτοια μέρα το 1892 ξεσπούν φοιτητικές ταραχές, γιατί ο Χαρίλαος Τρικούπης και η κυβέρνησή του επιβάλλουν δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο. 1892, έτσι. 1965. Μέχρι τότε υπήρχε μία και μόνη μπύρα στην Ελλάδα. Ποια ήταν η μπύρα αυτή που κυκλοφορούσε? Μπύρα Φίξ. Και η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο. Το μονοπόλιο κρατούσε από το 1864. 100 χρόνια. 100 συν 1 χρόνια. Μονοπόλιο. Και μετά άνοιξε η αγορά. Και ανοίξαμε κι εμείς που πίνουμε τις μπύρες. Με όλους τους τρόπους έχουμε ανοίξει. Λοιπόν, τέτοια μέρα ξεσπάει στην Κύπρο το 1974 το αιματήρο πραξικόπημα της Χούντας της Αθήνας κατά του Μακάριου. Διαφεύγει ο Αρχιεπίσκοπος. Η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά, τον Νίκο Σαμψόν. Τέτοια μέρα το 6, πριν από 20 χρονάκια, ιδρύεται το Twitter, ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter, αυτό που σήμερα λέμε X. X από εδώ, κάπως.

Πέρασε καιρός και πέρασε και πέρασε. Και πέρασε καιρός και τραγούδησε για χάρη του ο Γιώργος Μαρίνος και έγραψαν για χάρη του ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Ελίνα Νικολακοπούλου. Και επειδή περνάει ο καιρός και επειδή λίγο πρέπει να έχουμε τα μάτια μας λίγο πιο ανοιχτά, ήρθε και με πήρε από το λαιμό η είδηση, αυτή που άκουσα από νωρίς-νωρίς στα δελτία ειδήσεων για ένα αγόρι 20 χρονών που έχασε τη ζωή του. Έκανε τάχει μεταφορές, έκανε διανομές, ήταν delivery. Ξημερώματα εδώ στη γειτονιά, επί της Μεσογείων, πάνω στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής, έπεσε ένα αυτοκίνητο πάνω και έχασε ο 20χρονος τη ζωή του. Με έπιασε από το λαιμό η είδηση. Κάπως λίγο να προσέχουμε παραπάνω και τους εαυτούς μας και τους άλλους. Γιατί, ναι, θα μου πεις, εγώ οδηγώ μια χαρά και από τον άλλο θα έρθει. Ωραία, αν είναι να έρθει από τον άλλο, να προσέχεις 2 φορές και 3 φορές και 10 φορές. Είναι πολύ στενάχωρες αυτές οι ειδήσεις. Σε πιάνουν από το λαιμό και μετά σου κόβουν και την ανάσα. Προσοχή, προσοχή, προσοχή, προσοχή στους δρόμους, παιδες.

Καλά μου το γράψατε, σαν να τρέχει ο Ιούλιος είναι, σαν να τρέχει να φύγει. Λοιπόν, έχουν έρθει μπόλικες καλημέρες. Ανταποδίδω να φτάσουν μέχρι τη Σαντορίνη. Κάντε και μια βουτιά για μας, παιδιά. Καλημέρα στο Αμίντεο και στη Λέσβο, στα Παράκυλα και στο Μόλυβο, στο Γαύρο της Καλαμπάκας, στο Λουτράκι, το Μεσολόγγι, τα Κύθυρα, το Ρίο και την Πάτρα και το Αντίριο βάζω εγώ. Καλημέρα στους Γαργαλιάνους, την Κέρκυρα, τη Δράμα και την Αδριανή, τη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο και στις Οικές. Έχετε δώσει το σήμα σας από εκεί. Κρήτη, Λασίθι, Σφάκα, Σιτία, Χανιά, Καμένα Βούρλα, Βόρεια Εύβοια, Κοτσικιά, Σύρος, Τρίπολη, Νάωσα, Ελαφώνησος, από εκεί παιδιά, Βουτιά, Καλοσκοπή, Φωκίδας και Δελφή. Καλημέρα στην Αθήνα και τις γειτονιές της. Από το Κουκάκι μέχρι τον Άλυμο, από το Χολαργό μέχρι την Αργυρούπολη, χαίρετε στο πεδίο του Άρεως, τη Λένορμαν, τη Νέα Σμύρνη, τον Κορυδαλό, το Γαλάτσι.

Όχι, τα λίγο στο μυαλό σας γιορτάζει ο Βλαδίμηρος σήμερα και η Ουλίτα και ο Κύρικος, ο Άγιος Κύρικος. Α, στην Ικαρία χαμός θα γίνεται. Κάθε μέρα χαμός γίνεται, αλλά ένας λόγος, αυτά να τα λέμε. Ένας λόγος παραπάνω. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Πάμε για σύνδεση του δεύτερου Mert News Radio 105,8. Πάμε να ακούσουμε τίτλους και να επιστρέψουμε για το δεύτερο κομμάτι της Βόλτας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, το οποίο ως αντίπεινα χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω εγώ ότι φτάνει. Πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές αν δεν υπάρξει συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανωδική τροχιά το πετρέλαιο, στα 86 δολάρια σκαρφαλώνει το Brent. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα παραστεί στα εγγένεια του δρόμου Ροβιέ-Σίλια. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Στην Ανακρίτρια, ο 24χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα η 46χρονη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι λέγεται Καλοκαιρινό και βρίσκεται στον καινούριο δίσκο της Μαρίας Παπαγεωργίου. Ο δίσκος έχει τίτλο «Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος». Λογικός και αναλογικός. Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα, σκάρτα πριν από ένα μήνα. Τούτο το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο είναι το Καλοκαιρινό, μιας και μέσιασε ο Ιούλιος. Είναι απόλυτα η ώρα του και έχει και μια ευαισθησία και έχει και μια τρυφεράδα και έχει και μια ευγένεια, όπως ακριβώς είναι η Μαρία δηλαδή.
1: Συντάμε μια μέρα να περνά στο δρόμο μες στην πόλη.
0: Πάμε για ορθοπεταλιές

0: σου.
1: Αυτό είναι το ποδήλατο. Να κάνω μια βόλτα εντός των συνόρων. Έβλεπα μια γερμανική ιστοσελίδα, έχει φτιάξει μια λίστα με τους ονειρεμένους ταξιδιωτικούς προορισμούς που κρατάνε τον αυθεντικό τους χαρακτήρα, που δεν είναι πολύ εμπορικοί, που μένουν μακριά από το μαζικό τουρισμό κτλ. Τι είναι στο νούμερο 1? Ποιο νησί ελληνικό είναι στο νούμερο 1 εκεί των Γερμανών? Η Κάρπαθος. Έχετε πάει στην Κάρπαθο? Παιδιά, είναι ένα φανταστικό νησί και αυτό ακριβώς που περιγράφουν οι Γερμανοί, γιατί οι Γερμανοί ξέρουν, Γερμανός τουρίστας, με την καλή έννοια, είναι ακριβώς αυτό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, Ζάκυνθος. Πάμε Ιόνιο λίγο. Έχουμε τη μεγάλη παρέμβαση εκεί στην παραλία Ναυάγιο για να προστατευθεί ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης είναι το σκαρί που βλέπουμε κάθε φορά στις ωραίες φωτογραφίες ή αν έχουμε πάει εκεί κοντά, αν έχουμε δει από πάνω αυτή τη μαγευτική παραλία. Υπάρχουν εργασίες, υπάρχει σχέδιο για την επέκταση της παραλίας. Θα μπει δηλαδή χαλίκι 30 μέτρα προς τη θάλασσα, για να καταλάβετε, να ανοίξει λίγο η παραλία, γιατί ανεβαίνει το νερό και έτσι πως πάει θα χαθεί η παραλία. Από το Ιόνιο ξανάρχομαι στο Αιγαίο και θέλω να κάνω μια στάση στη Ρόδο. Δεν ξέρω αν το είδατε το βίντεο που δείχνει ένα σερβιτόρο να μπαίνει μέσα στη θάλασσα και να βάζει κρασί στο ποτήρι ενός λουόμενου. Είναι ο Κακομοίρης με τα ρούχα του κανονικά και έχει μπει στη θάλασσα. Θυμάστε αυτό το άλλο, το περσινό, που το κλείσανε το beach bar? Δεν θα βρεθεί ένας άνθρωπος τώρα να κάνει μια αντίστοιχη κατάσταση? Είναι ο άνθρωπος, παιδιά, με το μπουκάλι το κρασί, τα μαύρα ρούχα πάνω, μαύρα ρούχα κάτω, έχει μπει μέσα μέχρι σχεδόν τη μέση και βάζει κρασί στο ποτήρι ενός ανθρώπου που περιμένει για να πιει το κρασί του, γιατί είναι κανονικό. Αχ, Παναγία μου,

0: Τώρα που είναι το τέλος της πρώτης ώρας, σας είπα και νωρίτερα, ήταν αν ζούσε σήμερα ο Λουκιανός θα είχε τα γενέθλιά του. Τέτοια μέρα γεννήθηκε το 43 και έφυγε από τη ζωή μας το 17. Ο ξεχωριστός, ο τραγουδοποιός, αυτός που πρώτο είδαμε, μάθαμε, καταλάβαμε, νιώσαμε, τραγουδήσαμε από τις αρχές της δεκαετίας του 70, αυτός που με τη λεπτή του ηρωνία και με το χιούμορ του περιγράφει ό,τι συμβαίνει στην καθημερινότητα και επί τούτου χρησιμοποιώ χρόνο ενεστώτα, γιατί τα τραγούδια του μένουν και αυτό είναι ένα μεγάλο συν σε αυτές τις περιπτώσεις. Στο κλείσιμο της πρώτης ώρας τραγούδια με τη φωνή του, στο κλείσιμο της δεύτερης ώρας τραγούδια που έγραψε για άλλους και είναι πολλά αυτά, αρκετά από αυτά μπορεί να μην τα ξέρετε. Κάπως έτσι θα το πάμε σήμερα. Προς το παρόν πάρτι.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να'ρθει ο Φελίνη, να'ρθει και ο Μάρκος, να'ρθουν οι Beatles, να'ρθει ο Σαρλό, να'ρθει ο Καντίνσκι, να'ρθει και ο Μπόργες, να'ρθει

Να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ. Να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό, να έρθει ο Τζιγκέλη.

Και ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω

0: Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης που αγαπούσε πάρα πολύ την Κυψέλη, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης που αγαπούσε πολύ τους ήρωες των περιοδικών εκείνης της εποχής που μεγάλωσε, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης που αγαπούσε πάρα πολύ το swing, που αγαπούσε τον κινηματογράφο και τη μουσική του κινηματογράφου και τα ελαφρά τραγούδια, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.
1: Από τη μια Ιταλοί και Γερμανοί, για να σε βρουν, Αναστά,

σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Όσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουνε τη γη. Μου έδειχνες μια ξένια στη Αθήνα.

Μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση, θα στείλω καλημέρες, θα ανταποδώσω τις καλημέρες τις πολλές, να φτάσουν στο Άργος και στη Ρώμη, να φτάσουν και στη Βιέννη, να φτάσουν στο Καρβούνι της Κυπαρισίας, στη Σάμμο, στο Παλιό Καρλόβας και τις Μανολάτες. Καλημέρα στις Σέρες και τη Νέα Ζύχνη. Καλημέρα στο Βόλο, στο Σοφικό της Κορινθίας, στη Σκάλα της Ερεσού, στο Καρβούνι, στο Ναϊστράτη και στη Λίμνο. Χαίρετε στον κάμπο της Ικαρίας, την Ξάνθη και τη Σταυρούπολη, το Δομοκό και το αστυνομικό τμήμα εκεί που ακούει δεύτερο μεταξύ μας. Τη χώρα της Σαλονίσου και τη Φλόρινα, το Θεολόγο, στη Φθιώτιδα, την πόλη της Θεσσαλονίκης, τα Άγναντα, στα κεντρικά Τζουμέρκα. Καλημέρα να φύγει από εκεί να φτάσει μέχρι το Γαλάτσι. Ζάκυνθος, Έλος Λακωνίας, Ψαρά, Άμφισα, Καστοριά, Κόρινθος, Τίνος, Αράχοβα, Γαλαξίδη. Παλιό Φάληρο, Χαλάνδρη, Περιστέρι, Θρακομακεδόνες, Παγκράτη, Μαρούσι, τέλος πρώτης ώρας βολτάς. Πώς της πάν καλέ τα τζιν.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του

0: Σωτήρη. Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Από την ταινία «Γειτονιά των Αγγέλων», η μελωδία, ο σκοπός, η σύνθεση του Μίκη Θοδωράκη, η χαρταϊτή, που πάντα βρίσκονται εκεί ψηλά. Πάντα. Κάθε φορά που ακούς τις πρώτες νότες του μπουζουκιού, κάθε φορά ανοίγει λίγο η ψυχή, ανοίγει λίγο η καρδούλα, ανοίγει λίγο το μυαλό. Έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της Βόλτας, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι ο Γιάννης Πριντέζης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέο στο μικρόφωνο, τα δυο μας σήμερα. 2-10-60-13-168-169, τηλέφωνο, επικοινωνία, μέσω τεχνολογίας. Άλλου τύπου τεχνολογία, Viber, γράπτα μηνύματα. Εδώ έρχεται το μήνυμά σας, εδώ, στο στούντιο κατευθείαν, αρκεί στη θέση του παραλήπτη να πληκτρολογήσετε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και δύο λέξεις και δύο M στη λέξη πρόγραμμα. Καλημέρα, είπαμε. Παιδιά, καλημέρα.

Λοιπόν, για να δούμε τι παίζει ψηλά στα ενημερωτικά site. Τι βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα των ειδήσεων. Προφανώς η εξέλιξη στην Μέση Ανατολή, που πάλι βρίσκεται στα πρόθυρα νέου πολέμου. Ο Μεν Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμούς διαρκείας. Το ΔΕ Ιράν επιμένει και χτυπάει αμερικανικούς στόχους non-stop. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε στη φυλακή δύο από τους ανθρώπους που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν, και ανακριτής και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν την προφυλάκηση των δύο που έχουν συλληφθεί μετά από το email που έφτασε στα χέρια της αστυνομίας και μετά από τις έρευνες. Οι δύο άνθρωποι που κατηγορούνται δήλωσαν αθώοι, δήλωσαν ότι δεν έχουν καμία σχέση. Υπάρχει και η εκκρεμότητα της έκδοσης της 46χρονης που έχει συλληφθεί στο Λονδίνο. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε αποχωρήσεων συνέχεια από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο οριακό σημείο για το συγκεκριμένο κόμμα. Μοιάζει εφιαλτικό το σενάριο να δούμε. Δεν ξέρω πόσοι θα μείνουν βουλευτές στη Βουλή. Πάντως και αυτό το σενάριο είναι στο τραπέζι. Έχουμε, τι άλλο έχουμε. Τι ματσάρα έπαιξε η Ισπανία χτες? Γιατί η Γαλλία δεν κατέβηκε στο γήπεδο να παίξει. Ήταν απολύτως κυρίαρχη η ισπανική ομάδα, που παρόλο που πήγε στο Μουντιάλ με πολλά προβλήματα, φτάνει στον τελικό 2-0 απέναντι στη Γαλλία. Κυριαρχική εμφάνιση, καθαρή πρόκριση. 10 η ώρα το βράδυ, Αγγλία με Αργεντινή. Καλύτερα να το φέρουν στο σπίτι οι Άγγλοι. Τέλος πάντων, την Κυριακή στις 10 είναι ο τελικός. Αυτά δείχνουν, αυτά λένε όσα βλέπουμε σε πρωτοσέλιδα και σε site. Σε ένα μήνα 15 Αυγούστου, δεν ξέρω αν το έχετε συλλάβει. Σε ένα μήνα 15 Αυγούστου.

Αναρωτιόμουν. Το έχω κοιτάξει από εδώ, το έχω κοιτάξει από εκεί, το έχω παλέψει από εδώ, το έχω παλέψει από εκεί, να μην ανοίξω το στόμα μου, αλλά δεν μπορώ να μην ανοίξω το στόμα μου. Η ιστορία με τον 20χρονο που σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών, νομίζω ότι είναι μία από αυτές που θα γράψουν μέσα σε αυτό το καλοκαίρι. Και γι' αυτό καθεαυτό το γεγονός και για τον τραγικό χαμό του 20χρονου Θοδωρή, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει όνομα και έχει και επώνυμο, και για όσα έχουν ακολουθήσει, και για τις δηλώσεις του Δημάρχου Άργους που μετακυλεί την ευθύνη από τα όπλα των αστυνομικών στις ιδιαιτερότητες, σε εισαγωγικά η λέξη, ιδιαιτερότητες του παιδιού. Υπάρχει ένας όρος διεθνής που λέγεται victim blaming, δηλαδή να ρίχνεις όλη την ευθύνη στο θύμα. Υπάρχει η ρητορική, την οποία ο Δήμαρχος δεν φοβήθηκε να βγάλει προς τα έξω, ότι πώς αφήνεις ένα τέτοιο παιδί να κυκλοφορεί στους δρόμους. Και υπάρχει και η απάντηση της Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, που κατακεραυνώνει τον Δήμαρχο και τον ίν Δήμαρχο και ο πρώην Δήμαρχος Άργους. Βγήκε και είπε κάτι αντίστοιχο. Ποιος λέει ότι άτομα με αναπηρία πρέπει να μένουν κλειδωμένα και να μην ενοχλούν την κοινωνία, λέει η Ένωση, η Εθνική Συνομοσπονδία Ανθρώπων με Αναπηρία. Και δεν είναι μόνο αυτές οι δηλώσεις. Υπάρχουν και διάφορες άλλες δηλώσεις στα κοινωνικά δίκτυα, στις οποίες δηλώσεις κρύβεται μια πεποίθηση κάποιων συμπολιτών, σε εισαγωγικά η λέξη συμπολιτών, ότι άτομα με νοητική αναπηρία, με ψυχικές παθήσεις, δεν πρέπει να κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Γιατί μας ενοχλούν, δεν πρέπει να είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Πρέπει να αντιμετωπίζονται κάπως, να φεύγει το κακό από τα μάτια μου κάπως. Δηλαδή, αν ήταν αντικείμενο θα το κρύβαμε κάτω από το χαλάκι. Αν είναι άνθρωπος να το κλειδώσουμε σε ένα ίδρυμα, να το κλειδώσουμε σε ένα δωμάτιο και να πετάξουμε ίσως και το κλειδί. Ναι, και μήπως να μην βλέπουν και το φως του ήλιου. Κάτι σκάρτο συμβαίνει στο βασίλειο της Δανημαρκίας και όχι μόνο. Διεκδικούμε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τη ριζική αναθεώρηση όλων των επιχειρησιακών πρακτικών της Ελλάς, λέει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Αν μπορούσα να υπογράψω κάπου και με τα δυο μου τα χέρια, αυτό θα έκανα, θα το υπέγραφα. Αυτό.

Τι ωραία που λέει η Ελευθερία, αυτό που έφερε στα μέτρα μας και στα μέρη μας ο Διονύσης Σαββόπουλος, αυτό που πρώτο είπε ο Nick Cave, το Into My Empty Arms έγινε άδεια μου αγκαλιά, και η Ελευθερία το τραγούδισε με όση ευαισθησία και όση τρυφερότητα έχει η καρδιά της και η ψυχή της και η φωνή της. Οδεύουμε προς τίτλους ειδήσεων, οδεύουμε προς σύνδεση με Ethnios Radio 105,8. Να φύγουν οι καλημέρες, να φτάσουν στο Βελβενδό, να πούμε περαστικά στο Γιώργο που γύρισε στη δουλειά του. Καλημέρα στην Κεφαλονιά, τη Γραμμένη της Δράμας, τη Ρουμανία, τον Τούρνο Μαγκουρέλε. Καλημέρα στην Κοζάνη και στην Αγία Κυριακή, στην Καβάλα, τη Θάσο, τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, το Λονδίνο, την Νεάπολη της Λακωνίας και τη Μονεβασιά. Γεια σου Ρένα, γεια σου Νούλη, Κέρκυρα, Ξινό Νερό, Σπέτσες, Πάτρα. Να φύγει μια καλημέρα από την Κυψέλη, τη Ζακύνθου και να φτάσει σε Ρόδο και Πάτρα. Χαίρετε και στο Μαραθώνα, στη Μαυροθάλασσα Σερών, στο Μεγανήσι, το Παράδεισο. Καλημέρα από τη Λίμνο μέχρι την Αλεξανδρούπολη, στο Βερολίνο καλημέρα, στην Αθήνα και τις γειτονιές της και πιο μακριά, και στον Πειραιά και στην Ανθούσα και στην Αργυρούπολη και στην Κεσαριανή. Χαίρετε στην Παιανία, στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη, στους Άγιους Ανάργυρους, στην Κηφισιά. Μίξε το δωράκι με τον τρόπο των walkabouts.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απειλήσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σημείωσε. Σε ισχύ ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Ιράν χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε ανωδική τροχιά το πετρέλαιο. Στα 86 δολάρια σκαρφαλώνει το Brent. Το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας θα επισκεφτεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ενώ θα παραστεί και στα εγγένεια του δρόμου Ροβιέ-Σίλια. Συνεδριάζει στη μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Στην ανακρίτρια, 24χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μάρφιν. Υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα η 46χρονη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
10: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια, φοβερά μυστικά, οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας, η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
9: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη, μέλος του ομίλου Νάκας Group.
11: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 13 έως 18 Ιουλίου. Η Φωνή των Ποιητών. Μουσικό αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποιήση με την Μαρίνα Βολουδάκη. Θεατρική παράσταση Η Φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από την ομάδα ΦΑΟΣ. Σκηνοθεσία Θοδωρή Σαμπαζή. Η Underground Youth Orchestra συμπράττει με τη Metropolitan Youth Orchestra of New York σε μια ξεχωριστή συναυλία. Magic the Spell 45 χρόνια δρόμος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Κώστα Παρίση, το τραγούδι της Μελίνας Κανά, η φωνή, αυτό το γέλα ψυχή μου. Θα βγω εκτός συνόρων. Θα σας κάνω δύο ερωτήσεις. Γιατί οι παίκτες της Εθνικής Ισπανίας δεν τραγουδούν τον εθνικό ύμνο της χώρας? Το είδαμε και χτες, το βλέπουμε γενικότερα. Διότι δεν έχει λόγια ο εθνικός ύμνος της Ισπανίας. Είναι μια ιστορία που δεν την ήξερα εγώ και τη διάβασα χτες. Δεν έχει στίχους ο εθνικός ύμνος της Ισπανίας. Γιατί δεν έχει στίχους? Διότι έτσι αποφάσισε το 1761 ο τότε βασιλιάς της Ισπανίας, αποφάσισε να δημιουργηθεί ένα μάρτς, ένας σκοπός για το ισπανικό πεζικό. Αργότερα αυτός ο σκοπός έγινε ο εθνικός ύμνος της χώρας. Δεν χωρούσαν στίχοι. Έτσι, μπήκανε κάποια στιγμή στίχοι επί Φράνκο. Εκεί όπως μπήκαν, έτσι και βγήκανε, όπως καταλαβαίνετε. Δύο. Είχαμε απίθανες σκηνές στην Νορβηγία υποδοχής της εθνικής ομάδας της χώρας που έπαιξε καταπληκτικά στο φεστιβάλ και δημιούργησε ήδη το δικό της μύθο και η ομάδα, ο σύνολο και ο Χάλαντ ατομικά αποθέωση για τους ήρωες του Μουντιάλ. Τι άλλο μου έκανε εντύπωση τις τελευταίες μέρες? Ότι διάβασα ότι η ακραία ζέστη στην Ιταλία απειλεί την παραγωγή παρμεζάνας. Διότι οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς εκεί. Διότι αν δεν βρέξει δεν φυτρώνει χορτάρι, και αν δεν φυτρώσει χορτάρι δεν παράγεται σανός, και αν δεν παράγεται σανός δεν εξασφαλίζεται το γάλα που απαιτείται για την παραγωγή του τυριού. Έχουν εγκαταστήσει παραγωγή ανεμιστήρες, συστήματα ψεκασμού νερού, αλλά αυτό έχει εκτινάξει το ενεργειακό κόστος της παραγωγής. Είδες τώρα τι γίνεται με την παρμεζάνα. Και από την παρμεζάνα θα πάω στη μοτσαρέλα. Όχι στη μοτσαρέλα, θα πάω στο Emmental. Εξαφανίστηκαν 20 τόνοι Emmental από τη Γερμανία στο δρόμο για το Παρίσι. Από τη Βαυαρία θα φτάνανε στη Γαλλία. Και κάπου χαθήκαν στον δρόμο. Πώς χάνονται στον δρόμο 20 τόνοι τυρί Emmental? Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ. Αυτά συμβαίνουν γύρω-γύρω.

Και επειδή είμαστε και σε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε, έτσι να ευθυμίσουμε λίγο παραπάνω, διάβαζα, θα κάνω στάση στην Άξο, διάβαζα μια αναζήτηση στο ίντερνετ για θέση σερβιτόρου για σεζόν. Υπάρχουν πολλές τέτοιες και αφορούν πολλούς δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Υπάρχει μια αγγελία για το νησί της Νάξου που ζητάει σερβιτόρο και στην περιγραφή υπάρχουν 98 ζητούμενες δεξιότητες. Αυτά τα soft skills που λέγαμε και στο χωριό, από διοίκηση ομάδων μέχρι έρευνα, μέχρι καινοτομία κτλ. Διαπροσωπικές σχέσεις, αλληλεπίδραση, 98 δεξιότητες. Δηλαδή υπάρχει μια εκτενής αναφορά στα ζητούμενα. Το πολύ ενδιαφέρον, γιατί μας τη λες την είδηση αυτή, Μαργαρίτα, γιατί στην αγγελία αυτή δεν υπάρχει ούτε αναφορά σε μισθό, ούτε αναφορά σε ωράριο. Ελεύθερα. Α? Θέλω αυτό και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Δεν θα σου πω το μισθό, δεν θα σου πω το ωράριο. Αλλά θέλω και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο.

Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.

0: Και εμείς χάσαμε κάτι που το είχαμε φυλαχτό. Χάσαμε τη Μαροκοντού. Ήρθε η είδηση πριν από λίγο. Βγήκε η Παναγιώτα, μου λέει: το είδα κάπου. Ψάξ' το. Το ψάξαμε, το βρήκαμε.
1: Είναι μια σκληρή αλήθεια ακόμα.
0: Είναι άλλη μια σκληρή αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Έφυγε η Μαροκοντού στα 92 της. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Μια γυναίκα που έγραψε με το δικό της τρόπο και το δικό της ταμπεραμέντο και τις δικές της απόψεις ένα πολύ ξεχωριστό δρόμο.
1: Έγραψε χιλιόμετρα. Έγραψε χιλιόμετρα. Από πού να το ξεκινήσουμε, από τις πρώτες της ταινίες. Προχθές έβλεπα συγκεκριμένα το έγκλημα στο Κολωνάκι.
0: Ταινιάρα.
1: Ναι.
0: Ταινιάρα.
1: Όπου ήταν, ρε παιδί μου, 3 μέτρα.
0: Πάντα 3 μέτρα. Ναι. Ακόμη και τώρα. Και στα 92 της 3 μέτρα ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Για, μου έλεγες για την ιστορία του τραγουδιού αυτού.
1: Α, για τη Μαύρη Φόρτ. Ναι. Ναι. Μιλάμε για αυτή την τρομερή παράσταση, βέβαια. Μάνος Χατζηδάκης και τα λοιπά. Mm-hmm. Όπου πρωταγωνιστούν εκτός των άλλων Χόρν, Μάρο Κοντού, Βλαχοπούλου και τα λοιπά. Η Μάρο Κοντού λοιπόν είναι να πει αυτό το τραγούδι, της το δίνει ο Μάνος Χατζηδάκης, δεν ήθελε να το πει με τίποτα.
0: Γιατί?
1: Την ενοχλούσε ο στίχος «Έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό». Τα υπονοούμενα,
0: ναι,
1: μου υπήρχαν.
0: Ναι. «Έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό». Τι να είναι αυτό, τι να είναι αυτό.
1: Τι να είναι αυτό.
0: Και ήταν και μικρή τότε.
1: Ναι. Και δεν ήθελε, τέλος πάντων. Και ο Χόρν ήταν αυτός ο οποίος την έπεισε τελικά να το πει. Της είπε: «Πες το, ρε παιδάκι μου, και να δεις ότι αυτό το τραγούδι θα το ακούνε μετά από χρόνια. Δηλαδή θα μείνει στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού». Πόσο δίκιο είχε και ευτυχώς πόσο καλά έκανε που τον άκουσε. Και
0: πόσα ήξερε.
1: Ναι.
0: Πόσα ήξερε. Είπε η Άντρη Δημήτρης Χόρν, είναι οι δυο τους. Σε αυτό το «πες μου μια λέξη», αυτή τη μόνη λέξη που έχει στα χείλη τη λέξη.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Νιώθουμε κάθε φορά που το ακούμε ότι είμαστε πρωταγωνιστές της σκηνής. Με αυτούς τους δύο. Όχι. Μόνο εγώ το νιώθω.
0: Θα το δεχτώ.
1: Εντάξει.

0: Για σας που ανοίξατε τώρα, λίγο πριν το ραδιόφωνο σας έφυγε και η Μαργοντού. Η είδηση έσκασε πριν από λίγο και λίγο εμένα με έχει πάρει από το λαιμό. Διαβάζω 67 χρόνια θεατρικής κινηματογραφικής καριέρας, 61 ταινίες μεγάλου μήκους, 90 θεατρικά έργα και ελληνικού και
1: ξένου. Έχεις αγαπημένη Μαργαρίτα ταινία?
0: Εντάξει, το σκασμός Αντωνάκη μου και όχι μόνο, αλλά ήταν μια γυναίκα, ρε παιδί μου, που και στις ταινίες της και στον κινηματογράφο και στο θέατρο ήταν τόσο ξεχωριστή η ερμηνεία της, ήταν τόσο, ακόμη και ο τρόπος που περπατούσε ήταν ξεχωριστός, ο τρόπος που κοιτούσε, που έκλεινε λίγο το μάτι, η κίνηση του κεφαλιού, ό,τι και αν έκανε, με όποιο τρόπο και αν το έκανε, έγραφε αλλιώς. Είχε μια ευγένεια, μια αρχοντιά, θα μπορούσε να είναι πριγκίπισσα. Στην ψυχή μου.
1: Η αλήθεια είναι, επειδή βλέπουμε τόσο πολύ ελληνικές ταινίες και σε επανάληψη, μετά την πρώτη ανάγνωση, δεύτερη ανάγνωση, τρίτη, αρχίζεις να εστιάζεις σε κάθε ηθοποιό, όχι μόνο στη Μαργοντού, αλλά μια που μιλάμε για τη Μαργοντού, αρχίζεις να εστιάζεις πια σε αυτά όλα. Στο πώς κινείται, στο πώς κοιτάζει, στο πώς σταματάει να μιλάει, αλλά μιλάει ταυτόχρονα.
0: Έτσι.
1: Σε όλα αυτά, τέλος πάντων. Ναι. Αυτό που λες είναι αλήθεια, όντως. Μάλιστα.
0: Αχ.

0: Το γράψατε εδώ, σκασμός Αντωνάκη χωρίς το μου. Αυτό μόνο. Να έχει ένα καλό ταξίδι η Μάρο Κοντού, που έφυγε πριν από μία μισή ώρα από τη ζωή, στα 92 της. Βγήκε προφανώς εντελώς εκτός ο προγραμματισμός. Ό,τι είχε να κάνει με το Λουκιανό και Λαϊδόν επιφυλάσσουμε. Να το ακούσουμε αύριο. Έρχεται η Άντρη Βασιλιάδου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέως στο μικρόφωνο. Τώρα κάθομαι και σκέφτομαι όση ώρα σας μιλάω τα κίτρινα γάντια, το έγκλημα στα παρασκήνια, το έγκλημα στο Κολονάκι, τη Σοφερίνα, το «Η ΔΕΗ γυνή να φοβείται τον άντρα, σκασμός Αντωνάκη μου», το «Η ΕΜΟ, η ΕΜΟ», το «Δημήτρη μου, το γεροντοκόρο», την Ιταλίδα από την Κυψέλη, το «Φάντι Μπαστούνι», το «Στρίγκλο» που έγινε Αρνάκι. Δεν έχει τέλος ο κατάλογος με τις ταινίες τις οποίες πρωταγωνιστούσε ή συμμετείχε η Μάρο Κοντού. Αυτές οι ταινίες είναι και θα είναι μαζί μας. Και με έναν τρόπο θα είναι και η Μάρο Κοντού μαζί μας. Καλημέρα, παιδιά.
1: Πού θα πάμε σήμερα? Μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Η διασκευή του έργου από τον Σταμάτη Κραουνάκη μας αφήνει να αναρωτιόμαστε τι θα προκύψει από τη συνάντηση του πνεύματος του Αριστοφάνη με την αχαλήνοτη μουσική του φαντασία. Απόψε στο Θέατρο Λυκαβητού. Στο ρόλο της Θεάς Αθηνάς, η Δήμητρα Γαλάνη. Στο λιμπρέτο, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Γιώργος Χατζηδάκης και ο Λάκης Λαζόπουλος. Η Cure, απόψε στο ΆΚΑ, το κορυφαίο συγκρότημα της σύγχρονης μουσικής, επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 7 χρόνια, διανύοντας την 5η δεκαετία της απίθανα επιτυχημένης καριέρας τους. Το κορίτσι με τα μαύρα, η ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη του 1956, που διηγείται μια μελαγχολική ιστορία με έντονη δραματική φόρτιση, όπου η Έλλη Λαμπέτη και ο Δημήτρης Χόν δοκιμάζουν τα όρια της σχέσης τους όταν οι κοινωνικές πιέσεις βαραίνουν τον έρωτά τους, απόψε σε μια ειδική προβολή στο Σινέ Παρί. Το μπαλέτο Ντι Μιλάνο έρχεται στον Πειραιά για πρώτη φορά, παρουσιάζοντας την εμβληματική ιστορία της Κάρμεν. Μια νέα πρωτότυπη προσέγγιση του έργου από τους πρεσβευτές του Ιταλικού, παρουσιάζοντας την εμβληματική ιστορία της Κάρμεν. Μια νέα πρωτότυπη προσέγγιση του έργου από τους

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
5: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Νομίζω ότι ακούγοντας το τραγούδι έχουμε όλη την εικόνα, έτσι. Ναι, και μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Κάθεται λοιπόν εκεί στο παράθυρο εκείνου του σπιτιού κάπου στην Πλάκα, όπου ζει μαζί με τον Αντωνάκη της. Μέχρι σε ένα σημείο, γιατί μετά το μου, το κτητικό, εξαφανίστηκε. Λοιπόν, τα λέγατε και πριν και τα λέγαμε και πριν με την Μαργαρίτα. Είναι γεγονός, η Μαρό Κοντού δεν είναι πια κοντά μας, όμως ξέρουμε τόσα πολλά για αυτήν, που πρώτα απ' όλα υπάρχει ο κόμπος στο λαιμό, γιατί όσο πιο πολύ έχεις δει έναν άνθρωπο, όσο πιο πολύ τον έχεις ζήσει μέσα από το έργο του, έτσι, μέσα από το ταλέντο του, γίνεται δικό σου άνθρωπος στο τέλος. Πραγματικό όνομα Μαριάνθη Κοντού, καταγωγή από το Κουκάκι, μεγάλωσε μάλλον στο Κουκάκι, καταγωγή από τα Ψαρά. Ο πατέρας της ήταν έμπορος με καλλιτεχνικές ανησυχίες, αλλά έφυγε από φυματίωση όταν η Μάρο ήταν μόλις 2 ετών και έτσι μεγάλωσε με μαμά και γιαγιά. Δεν ξεκίνησε από την ηθοποιία, ξεκίνησε από το χορό και σπούδασε στη φημισμένη σχολή χορού της Κούλας Πράτσικα και κέρδισε μάλιστα υποτροφία για σχολή χορού στη Γερμανία. Το ντεμπούτο της στο αρχαίο δράμα, πριν καρυθιερωθεί ως ηθοποιός, από το 1953 ως το 1958 συμμετείχε στο χορό του αρχαίου δράματος στο Εθνικό Θέατρο. Πήρε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού κατευθείαν ως εξαιρετικό ταλέντο, χωρίς να χρειαστεί να φοιτήσει σε δραματική σχολή. Μάλιστα, αυτά όλα βέβαια

έγιναν αντιληπτά από όλους μας όταν την βλέπαμε πια στις ταινίες και στο θέατρο. Εννοείται ότι η Οδός Ονείρων, για την οποία συζητήσαμε πριν, του Μάνου Χατζηδάκη, ήταν μια μουσική εμπειρία για εκείνην, διέθετε αξιόλογες φωνητικές δυνατότητες και συμμετείχε σε αυτή τη θρυλική μουσικοθεατρική παράσταση. Δινή μαγείρισα επίσης, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο ηθοποιοί, δεν είναι μόνο τραγουδιστές, δεν είναι μόνο σκηνοθέτες. Έχουν και άλλη ζωή, έχουν τη ζωή στο σπίτι τους. Ήταν δεινή μαγείρισα, μαγείρευε καταπληκτικά και αφιέρωνε τα εύσημα στη γιαγιά της, η οποία καταγόταν από τη Σμύρνη. Και αν θέλουμε έτσι να μείνουμε σε κάτι από όσα έχει πει, που έχει πει πολλά, είναι πως η αγάπη δεν έχει ηλικία. Είχε δηλώσει σε συνέντευξή της ότι βίωσε ένα από τους πιο όριμους και δυνατούς έρωτες της ζωής της σε ηλικία 67 ετών. Μάρο Κοντού, λοιπόν, αντίο.

Το πόσο πολύ την αγαπούσατε και θα την αγαπάτε, φαντάζομαι, την Μάρκο Ντού, φαίνεται από τα μηνύματά σας. Και όπως το λέτε, βεβαίως, έπαιζε μέχρι τελευταία στιγμή στην τηλεοπτική σειρά «Η γη της ελιάς». Και όπως γράφει εδώ ένας άλλος φίλος μας, λέει: «Νομίζω ότι κάθε φορά που φεύγει από αυτόν τον κόσμο ένας, μία ηθοποιός του ασπρόμαυρου κινηματογράφου, αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε μία αίθουσα κάπου στο 1960 και βλέπω τους τίτλους τέλους». Τι να κάνουμε, σε λαβή, από την άποψη ότι το μόνο σίγουρο στην ζωή μας είναι ότι κάποια στιγμή θα πέσουν οι τίτλοι τέλους. Έτσι δεν είναι, Βασίλη? Ο Βασίλης Κατσαρός είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, Άντρου Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Αυτή είναι η ομάδα, έτσι θα πάμε ως τις 12.

0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Θα δώσω τους τρόπους της επικοινωνίας μας. Δύο, αλλά γιατί ήμασταν δύο, ήμασταν τρεις. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Μόνο που δεν έχουμε τηλεφωνικό κέντρο σήμερα. Οπότε δύσκολα θα εξυπηρετήσω τις τηλεφωνικές γραμμές. Άλλως, στείλτε μήνυμα στο Viber. Όλα εκεί γίνονται πολύ πιο εύκολα. Ειλικρινά σας μιλάω. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο κοινό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Τώρα που άκουγα την Φρανσουά Αρντί, τα γαλλικά της, σκεφτόμουν και τον αγώνα χθες. Τον είδατε? Για τους φίλους που περίμεναν να νικήσει η Γαλλία, βάζω καφέ.
1: Φτιάχνω καφέ, κιτρινή κούπα, ραγισμένη μελαμίνη, το φως του ήλιου

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το ακούσαμε χθες. Ήταν το τραγούδι το οποίο μας σύστησε στα Νέα Ελληνικά ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Μάρθα Φριτζίλα μας πήρανε την πόλη. Η Φωτεινή Λαμπρίδη έχει γράψει τους στίχους και ο Μίμης Νικολόπουλος έχει γράψει την μουσική. Αυτοί οι στίχοι ήθελαν αυτή τη μουσική. Αυτό το τραγούδι ήθελε τη Μάρθα Φριτζίλα. Νομίζω ότι έγιναν όλα έτσι ακριβώς όπως έπρεπε να γίνουν. Ποιος δεν αναγνωρίζει την καθημερινότητα, το περιβάλλον, τους δρόμους, τα μαγαζιά, τις συνήθειες, την κατρακύλα μέσα στα λόγια αυτού του τραγουδιού. Νομίζω ότι ο καθένας γύρω του βλέπει αυτή την αποξένωση από την πόλη του. Τώρα, η φράση «γίναμε όλοι μας γκαρσόνια» χωράει λίγη συζήτηση από την άποψη ότι κάποια στιγμή είχε υποθεί ότι «ρε παιδί μου, είναι υποτιμητικό να λες γίναμε γκαρσόνια και κάναμε». Είναι υποτιμητικό προς τους ανθρώπους που δουλεύουν στην εστίαση ουσιαστικά, που είναι γκαρσόνια, έτσι. Ήρθε μια δεύτερη άποψη ότι ναι, μεν, αλλά χρησιμοποιείται ως μια κοινωνικοπολιτική κριτική για την εξάρτηση της οικονομίας της χώρας μας, εννοείται, από τον τουρισμό και την έλλειψη παραγωγικής βάσης. Ήρθαν και άλλες ερμηνείες. Εντάξει, η οικονομική είναι πάνω απ' όλα, έτσι. Μια χώρα που βασίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό και τις υπηρεσίες χαμηλής ειδίκευσης, αντί να έχει τέλος πάντων άλλους πόρους οικονομικούς για να αναπτυχθεί βιομηχανία, τεχνολογία, θέληση, πρωτογενή παραγωγή κτλ. Από την άλλη, θίγει και το θέμα εργασιακές συνθήκες. Αναδεικνύει την επισφάλεια, αλλά και τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν συχνά σε αυτόν τον κλάδο. Τον κλάδο της εστίασης, στους ανθρώπους που δουλεύουν για τον τουρισμό. Με εξαντλητικά ωράρια και χαμηλές αμοιβές. Τώρα, όποιος θέλει, το χρησιμοποιεί. Όποιος όμως πιστεύει ότι είναι υποτιμητικό για αυτά τα παιδιά που δουλεύουν εκεί, τότε δεν το χρησιμοποιεί. Είμαστε πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ένα τσιφτετέλι από τον Γιάννη Σπανό. Πρωτογνωρίστηκαμε μαζί του με την ερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού. Εδώ live, από την Τάνια Τσανακλήδου.

Εντάξει, με τούτα και με εκείνα πέρασε κιόλας ο χρόνος μας, δηλαδή πάμε σιγά σιγά να συναντήσουμε τίτλους ειδήσεων από Earth News Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Κρίσιμη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σημείωσε. Σε ισχύ ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Ιράν χτύπησε Αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σταδιακά στις Αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα. Είναι μια ανάσα αυτή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αλλά δεν είναι λύση, είπε στο Earth News Radio 105,8 η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας θα επισκεφτεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ενώ θα παραστεί και στα εγγένεια του δρόμου Ροβιέ-Σίλια. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Στην ανακρίτρια 24χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα έχουν γραφτεί έτσι 2-3 μαζεμένα τραγούδια, ας πούμε, αν ξεκινήσουμε από το gentrification του Σπύρου Γραμμένου με την Εφέλη Φασούλη, με το «Μας πήραν την πόλη» που ακούσαμε λίγο πριν με τη Μάρθα Φριτζίλα, βάλει και τα Νότια Προάστια με Μανώλη Φάμελο και Φίβο Δελιβοριά, που γίνονται, έτσι, κρατάνε μια πολύ κριτική στάση απέναντι στο πώς να το μεταλλάσσονται οι πόλεις μας. Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Στο τελευταίο ημίωρο θα ήθελες. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, απλά και αγαπημένα. Δεν φεύγουν πλοία από τα ιρανικά λιμάνια, δεν φτάνουν πλοία στα ιρανικά λιμάνια. Αυτό λέγεται ναυτικός αποκλεισμός και τον επανέφεραν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Το Ιράν διαμηνύει πως θα διατηρήσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα στα στενά με κάθε κόστος. Εννοείται πως μνημόνιο συνεννόησης δεν υφίσταται και η δήλωση Τραμπ, οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω εγώ φτάνει, βάζει την ταφόπλακα. Η πολυσχηδής προσωπικότητα Τραμπ, χωρίς ηρωνία το λέω, είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, παιδιά, ο άνθρωπος. Ζήτησε από τον Νετανιάχου να αποσύρει το στρατό από τον Λίβανο και τη Συρία. Λοιπόν, εγώ, δεν με ρωτάνε, αλλά εγώ λέω να κάνουν μια συμφωνία τύπου. Εγώ θα σου, μάλλον όχι, δεν θα δώσεις F-35 στην Τουρκία και εγώ θα αποσύρω τα στρατεύματα και από εκεί και πέρα ό,τι είπαμε ψωμί και αλάτι. Είναι μια τίμια συνεννόηση αυτή που μας συμφέρει. Μέσω ΟΗΕ η Κίνα κατηγορεί τις ΗΠΑ πως οδήγησαν τη Μέση Ανατολή σε ένα επικίνδυνο γκρεμό. Σε κάθε δρόμο υπάρχει ένας γκρεμός. Γκρεμό είπα. Λοιπόν, πάμε ΣΥΡΙΖΑ. Έμειναν με 20 βουλευτές και η μέρα είναι ακόμα μπροστά. Λυπηρό βεβαίως. Αλλά από την ρήψη της βόμβας Κασελάκη, θυμόμαστε, αρκετοί εξημών είδαμε, όπως θέλετε, το τέλος στο βάθος του τούνελ, διότι όπως λέγαμε και εμείς και πριν, το μόνο σίγουρο στη ζωή του ανθρώπου είναι ότι κάποτε πέφτουν τίτλοι τέλους. Τα λέγαμε εδώ με τη Μαρία τότε την Κοζάκου, θυμόσαστε, απόψε στις 10 παιδιά έρτα ένα Αγγλία-Αργεντινή. Πείτε μου τι προτιμάτε.

Λοιπόν, ο Νίκος Ξίδης έγραψε αυτό το τραγούδι, το οποίο το αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή. Είναι τόσο όμορφο, τόσο γλυκό, τόσο φρέσκο, τόσο δροσερό, τόσο μοσχοβόλιστο από την Γλάστρα, από το όνομα και μόνο, μαζί με τη Μιρέλα Πάχου. Λοιπόν, είπαμε πριν για τον Τραμπ και τον Νετανιάχου να κάνουν εκεί πέρα, ρε παιδί μου, έτσι μια συμφωνία. Εγώ θα δώσω αυτό, εσύ θα δώσεις αυτό και θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Και από εκεί και πέρα, ό,τι είπαμε, ψωμί και αλάτι. Ξέρετε πώς βγήκε η φράση ψωμί και αλάτι? Λοιπόν, δεν είναι απλά, ας πούμε, μια παροιμιώδης φράση. Είναι μια βαθιά ριζωμένη παράδοση που συμβολίζει τη σύνδεση, την εμπιστοσύνη και τις κοινές δυσκολίες μεταξύ ανθρώπων, και έχει το συγκεκριμένο νόημα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν περάσει δυσκολίες οι δυο τους αλλήμον, έχουν δεθεί παραπάνω από όσο ήταν. Λοιπόν, από τα αρχαία χρόνια το ψωμί αποτελούσε το πιο βασικό τρόφιμο, ενώ το αλάτι που σήμερα αλάτι λέει, σιγά χαρά στο πράγμα, ήταν σπάνιο, παιδιά, και πολύτιμο, τόσο που χρησιμοποιήθηκε ακόμα και ως νόμισμα. Η κοινή κατανάλωσή τους δεν ήταν απλά θέμα επιβίωσης, αλλά ένας δεσμός που έδειχνε αλληλεγγύη και αδελφοσύνη. Στον ελληνικό πολιτισμό το μοίρασμα του ψωμιού και του αλατιού είχε συμβολική σημασία. Όσοι μοιράζονταν το λιτό αυτό γεύμα είχαν περάσει μαζί κακουχίες και είχαν δημιουργήσει έναν άθραυστο δεσμό. Αντίστοιχες φράσεις, να ξέρετε, υπάρχουν και σε άλλους λαούς, όπως στην Ανατολή που λένε «έφαγα το αλάτι σου», που σημαίνει σεβασμό και ευγνωμοσύνη προς έναν οικοδεσπότη. Αυτό που πετάνε αλάτι πίσω από την καρέκλα δεν ξέρω, είναι άλλο. Λοιπόν, σήμερα η έκφραση χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει σχέσεις που έχουν δοκιμαστεί στον χρόνο. Όταν λέμε πως με κάποιον έχουμε φάει ψωμί και αλάτι, εννοούμε ότι έχουμε περάσει δύσκολες στιγμές μαζί και η σχέση μας έχει ενδυναμωθεί μέσα από αυτές, όπως αυτές του Τραμπ και του Μπίπη.

Ήταν το 2011 όταν οι Minor Project μαζί με τον Ευστάθιο Δράκο μας έδωσαν αυτό το τραγούδι. Θυμάμαι ότι έπαιζε συνέχεια, παιδιά, πάρα πολύ. Και όπως καταλαβαίνουμε, όταν κάτι αρέσει πάρα πολύ, μετά βρίσκει και την συνέχειά του. Έγινε κάποια στιγμή εκδρομή με τη Δήμητρα Γαλάνη και απέκτησε και δεύτερη ζωή. Όμως τότε, θυμάμαι όταν το ακούγαμε αυτό το τραγούδι, μας ερχόταν στο μυαλό αυτό που ακολουθεί. Είστε έτοιμοι να το ακούσουμε μαζί?

Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αυτό έχω να σας πω μόνο για τα μηνύματά σας. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Κύριε Βασίλη μου, κύριε Κατσαρέ μου, κύριε Κατσαρέ μου. Σήμερα μας είπε ποια ομάδα θέλει να κερδίσει. Χθες ήταν Παναθηναϊκός. Του λέω, ρε παιδάκι μου, δεν κατεβαίνει ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει φτάσει πουθενά. Δηλαδή, ας το ξέχνα το. Όχι, μου λέει Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων, σήμερα μας είπε. Θέλω να πω έτσι σε ένα ζουμάρισμα που έκανα και σε ένα σουμάρισμα που έκανα ότι περισσότεροι είστε με την Αργεντινή. Αυτό βγάζω, αυτό λέω. Πάμε να κλείσουμε. Μη φύγετε, έχουμε και άλλη ώρα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

μεγάλα ονόματα μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης και βέβαια η πάντα τόσο πολύ ευαίσθητη ερμηνεία του Λάκη Παπά. Για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας, είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 11, πάντα δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ απλά και αγαπημένα, η σύνθεση της ομάδας παραμένει η ίδια. Βασίλης Κατσαρός στη ρύθμιση του ήχου, Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Με λίγη δυσκολία σήμερα η επικοινωνία μας στα τηλέφωνα, είμαστε χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Καλημέρα Έρη μας, αν μας ακούς, κάθε καλό ευχόμαστε στην ημέρα σου και στη συνέχεια αυτής. Λοιπόν, είναι δύσκολο όμως να απαγκιστρωθείς από τον Μάνο Χατζηδάκη, δεν είναι? Είναι.

Ξέρω ότι από την ώρα που ξεκινήσαμε δεν έχω πει ούτε μία καλημέρα. Θα το κάνω αμέσως τώρα. Έχουν μαζευτεί βέβαια αρκετές. Καλημερίζουμε Σιάτιστα, Κορυδαλό, Χαλάνδρη, Πυθίο, Πικέρμη, Νάξο, Εξάρχεια, Νέο Ηράκλειο και Πειραιά, Μεσοράχη Σερών, Αγρίνιο, Καλυθέα. Καλημέρα στην Αργυρούπολη, στον Αρχάγγελο της Ρόδου, στο Σταυρό της Θεσσαλονίκης και τα Παράκυλα της Λέσβου, στους Αγίους Αναργύρους και το Παλιό Φάληρο, στο team μιας κουζίνας, μεγάλης κουζίνας, γιατί μιλάμε για επαγγελματικό επίπεδο, έτσι, εκεί στον Αγιάννη στο Πήλιο. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στον Ταύρο, στη Νέα Ρεδεστό, Πλατεία Βικτωρίας και Διψώ και Λουτράκης Κοπέλου, Σίβωτα, Ερμιώνη, Επισκοπή Ηρακλείου. Καλημέρα στη Ζαχάρο, τον Άλυμο, τον Νέο Κόσμο, την Κέρκυρα και το Έλος της Λακωνίας. Καλημέρα στον Πύργο, Λέστερ, Πλατανότοπο Καβάλας. Θα φαντάζομαι θα έχει και πλατάνια. Καλημέρα στο Χίο, στην Ιθάκη, στο Ελληνικό, στην Κίμη, στον Άνω Κορυδαλό, στην Ηλιούπολη. Καλημέρα και στο Κερατσίνι. Λοιπόν, στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα. Αν θέλετε να συνεχίσετε ή να πρωτοστείλετε ή να στείλετε για σήμερα το δικό σας μήνυμα, στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο κοινό διάστημα πρόγραμμα με δύο. Εκλογές το Σεπτέμβριο. Βασίλη, κοίτα με στα μάτια και πες μου. Ναι, ναι. Τέλος Σεπτεμβρίου. Αναρωτιόμουν αν θα γίνει πριν τη διεθνή έκθεση ή μετά. Εννοείται μετά, Μετά. Κάνα δύο εβδομάδες μετά. Γιατί η διεθνής έκθεση, παιδιά, τελειώνει 13 Σεπτεμβρίου, να ξέρετε. Οπότε να έχουμε πει ό,τι πρέπει να έχουμε πει στη διεθνή έκθεση και να είμαστε έτοιμοι μετά να πάμε για εκλογές. Να τρέξω να ραφτώ.

Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, σε σχέση με το Μουντιάλ θέλω να πω κάτι. Ο καθένας έχει ένα δικό του τρόπο να το παρακολουθεί. Άλλος γιατί ανακάλυψε κάτι, ας πούμε, για κάποια χώρα. Άλλος γιατί εστίασε σε κάποιο συγκεκριμένο παίκτη. Υπάρχουν, ας πούμε, και αυτού του είδους οι προσεγγίσεις στους αγώνες του Μουντιάλ. Πάντως, όπως λέγαμε και τις προάλλες, μετά τον αποκλεισμό έτσι, της ομάδας της Νορβηγίας, είναι μια ομάδα που μας έκανε να την προσέξουμε, όχι μόνο ως ομάδα, αλλά και οι φίλαθλοι, δηλαδή όλο όσο στήθηκε γύρω από την συγκεκριμένη εμφάνιση αυτής της εθνικής. Και όλο αυτό τέλος πάντων έκλεισε με τον τρόπο που τους υποδέχτηκαν στη χώρα. 100.000 φίλαθλοι αποθέωσαν στο Όσλο την εθνική Νορβηγίας. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι μπορεί να έσβησε το όνειρο, όχι όμως και η ευγνωμοσύνη αυτών των ανθρώπων προς την ομάδα που τους δημιούργησε τις συνθήκες να ονειρευτούν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ρε παιδί μου. Ξέρεις, έφτιαξες το δρόμο και μου έδειξες το δρόμο να μπορώ να ονειρευτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν έχει σημασία που κατέληξε το όνειρο. Σημασία έχει η διαδρομή προς αυτό.

Και μάλιστα γιατί να φύγεις πάνω στο καλοκαίρι, πάνω στα καλύτερα. Ξέρετε που θα πάμε τώρα, έτσι, σε εκείνη την ταινία που θα θέλαμε να έχει ένα διαφορετικό τέλος.

0: κλείσουμε ένα ακόμα ημίωρο. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1945 ο Νότης Μαυρουδής στην Αθήνα, ναι βέβαια. Και τα δύο πρώτα του χρόνια, αν θυμόσαστε κι εσείς από όσες φορές έχουμε μιλήσει για εκείνον, τα πέρασε στη φυλακή, γιατί η μαμά του ήταν πολιτική κρατούμενη.
1: Μιαν άλλη που δεν θα υπάρχουν.
0: Διάλεξε ένα τραγούδι όχι τόσο γνωστό, σε ηθοποιός Μάνου Χατζηδάκη να ακούσουμε. Με αγαπημένη του ερμηνεύτρια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγκαίνια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απειλήσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα. Με αποφασιστική απάντηση απειλεί η Τεχεράνη. Σταδιακά στις αντλίες η έκπτωση στα καύσιμα. Είναι μια ανάσα αυτή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αλλά δεν είναι η λύση, είπε στο Ertinus Radio 105,8 η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Συνεδριάζει στη μία το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα κύλησε νεράκι η ώρα, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, παρότι από την πρώτη ώρα λέω ότι είμαστε στο τελευταίο ημίωρο, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι τώρα το λέω σωστά, έτσι. Πάντα δεύτερο πρόγραμμα, πάντα απλά και αγαπημένα, πάντα Βασίλης Κατσαρός στη ρύθμιση του ήχου και Άντρη Βασιλιάδος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, και εσένα Βασίλη. Είστε από τους ανθρώπους που κάθονται πάντοτε στην ίδια θέση, στον καναπέ ή στο τραπέζι, ναι. Και εγώ. Είστε από τους ανθρώπους που θέλουν να πίνουν πάντα από το ίδιο ποτήρι, έχουν το πιάτο, τους έχουν το. Και εγώ. Λοιπόν, οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν την ίδια κούπα και κάθονται στην ίδια θέση κάθε μέρα. Φίλοι μου αγαπημένοι, ήρθε η στιγμή τέλος πάντων να αποκατασταθεί η φήμη μας και η τιμή μας. Δεν είναι άνθρωποι κολλημένοι στην ρουτίνα. Και υπάρχει διαφορά από αυτό που είμαστε με το κόλλημα, εντάξει. Η ψυχολογία έρχεται για μία ακόμα φορά να μας δώσει τα ελαφρυντικά μας. Τα άτομα που κάνουν όλα αυτά, τα οποία περιέγραψα, εμείς δηλαδή, τείνουν να είναι από τους πιο σταθερούς ανθρώπους που γνωρίζεις και φυλάνε τη λήψη αποφάσεων για πράγματα που έχουν σημασία. Και οι μικρές ρουτίνες στην πραγματικότητα τους βοηθούν, μας βοηθούν δηλαδή. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Είμαστε σταθεροί άνθρωποι. Σημαίνει. Αυτά τα άτομα λοιπόν, εμείς, η επιλογή της ίδιας κούπας δεν έχει να κάνει με την κούπα. Είναι μία ερώτηση που απάντησαν μία φορά και δεν χρειάζεται να την απαντήσουν ξανά. Εντάξει, η κούπα μου, αυτό τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Ναι. Σκεφτείτε πόσο χρόνο αφιερώνετε ένα πρωινό, όχι στο να κάνετε πράγματα, αλλά στο να λύνετε μικροσκοπικές ερωτήσεις. Ποια κούπα, ποιο πουκάμισο, ποιο δρόμο, ποιο γραφείο. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι δύσκολο και αυτό είναι που τα κάνει η πουλά. Το καθένα είναι εύκολο να απαντηθεί, αλλά όλα μαζί τι κάνουν, στηβάζονται. Γίνονται βουνό από αποφάσεις που στο τέλος τι κάνουν το μυαλουδάκι μας, το κουράζουν. Έχουμε όλους τους άλλους να μας κουράζουν, έχουμε και αυτά. Οι ψυχολόγοι λοιπόν έχουν παρατηρήσει εδώ και καιρό ότι ένα αναπάντητο ερώτημα, ακόμα και ένα πολύ μικρό, κρατάει ένα μέρος της προσοχής μας καρφωμένο σε αυτό μέχρι να το αντιμετωπίσουμε. Η συνήθεια του μυαλού να κρατάει ημιτελείς υποθέσεις που ζυγίζουν περισσότερο από όσο θα περιμέναμε έχει λοιπόν το κόστος της. Είμαι ικανή να φοράω κάθε μέρα τα ίδια ρούχα, εντάξει να τα πλένω εννοείται, αλλά να είναι μια φορεσιά ρε παιδί μου, παρά να κάθομαι να σκέφτομαι τι να φορέσω και σήμερα. Η κούπα μου, η θέση μου στον καναπέ μου.

Τελικά είμαστε πάρα πολύ, βλέπω εδώ, δηλαδή κάνουμε κυβέρνηση, όχι αστεία πράγματα. Ένα ακόμα μέχρι το Σεπτέμβριο το προλαβαίνουμε και να κατέβουμε όλοι εμείς που θέλουμε τη θέση μας στον καναπέ, που θέλουμε την δική μας κούπα και καμία άλλη, που θέλουμε να φοράμε κάθε μέρα μια φορεσιά για να γλιτώνουμε τέλος πάντων από το ψάξε ψάξε τι θα φορέσουμε. Είμαστε πάρα πολύ και είμαστε καλά, έχω να πω.

Λοιπόν, το μικρό μπαλκόνι είναι εφαλτήριο για μια πολιτική καριέρα. Έχουμε τη στήριξη, Βασίλη, από τους ακροατές μας. Κατεβαίνουμε δαγκωτό, λέει. Θα μας ψηφίσουν. Πάει, τελείωσε. Αυτό ήτανε. Την ψωνίσαμε μια ανατολή.

Λοιπόν, ωραίοτατα. Μία πόρτα ήταν, έκλεισε. Οι πόρτες ή ανοίγουν ή κλείνουν. Καλημέρα στην μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής, στην Νεάπολη της Κοζάνης. Με χαιρετισμούς στα παιδάκια της εκεί, οι φίλοι μας που είναι στην Κέρκυρα. Καλημέρα στη Θέρμη. Στο Κιλκής προς Αριδαία πάμε. Καλημέρα. Λεωνίδιο Αρκαδίας. Γλυφάδα Κέρκυρα και Γιαννίτσι Εύβοιας. Καλημέρα στη Νέα Φιλαδέλφια, Ανδριανή Δράμας, Λάρισα, Κρόκο Κοζάνης και Αιγιο, Ρέθυμνο, Τιμπάκι, Νάφλιο, η Κρήτη όλη ακούει. Καλημέρα. Πολύχνη Θεσσαλονίκης, Πλατεία Αμερικής, Λιβανάτες. Καλημέρα στην Κοζάνη, το Μαραθόκαμπο, το Περιστέρι, τον Αλμυρό, την Παραλία της Καβάλας, Αμίντεο και Σαντορίνη. Γιάννενα και Σιτία, Ροδίτσα, Κυψέλη και Μανιάκους Καστοριάς, με ευχές για γρήγορα περαστικά στη φίλη μας εκεί. Να φύγει το επόμενο τραγούδι, παρακαλώ, να πάει σε ένα γραφείο εκεί στην Κίμη.

Και φτάσαμε στο τέλος, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Γι' αυτό θα ευχαριστήσω ο Βασίλη Κατσαρό που ήταν στον ήχο, τον εαυτό μου που ήμουν στον αέρα και όλους εσάς για την παρέα. Έρχονται Νέα Ελληνικά και Ελένη Γιαννοπούλου στη συνέχεια. Όμορφη μέρα, εύχομαι. Καλά να είμαστε αύριο το πρωί στις 10 και πάλι εδώ. Για χαρά.

ελληνικά στο δεύτερο. Μπορεί να μας είναι ιδιαίτερα γνώριμος από τις συναυλίες του Σοκράτη Μάλαμα, αλλά δισκογραφικά αυτό είναι μόλις το δεύτερο τραγούδι που μας δίνει. Η μουσική και η στίχη είναι του Νέρομ, αυτός είναι ο Γιάννης Μάλαμας και τα Λάθη.

να εκτίθεσαι. Κάθε σου βλέμμα, κάθε λέξη να κρίνεσαι. Λες και ζυγίζουν την ψυχή στο στραβοπάτημα. Κι απ' τα καλά πάντα θυμούνται.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
6: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Απλά φύγαμε. Φύγαμε, δεν λες τίποτα. Μπορούμε να το πούμε και καλύτερα. Μπορούμε να το πούμε και όπου φύγει, φύγει. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε στο δεύτερο πρόγραμμα. Είστε συντονισμένοι και να είμαστε κι εμείς εδώ, 6 λεπτά μετά τις 12. Δείχνει το ρολόι, μόλις παραλάβαμε τη σκυτάλη και από την Άντρη Βασιλιάδου και από τον Χρήστο Παπαμιχάλη με τα νέα ελληνικά του και να είμαστε εδώ στην τελευταία ραδιοφωνική συνάντηση πρώτων θερινών διακοπών. Ούτε κι εγώ δεν το έχω καταλάβει, φτάσαμε ως εδώ. Δεν το έχω καταλάβει, έχω καταλάβει ότι άλλοι έφτασαν πριν από εμένα. Έχω καταλάβει ότι πολλοί άλλοι θα φτάσουν στο ίδιο σημείο μετά από εμένα. Άλλωστε είμαστε ακριβώς στα μέσα του καλοκαιριού. Είμαστε σε αυτό που λέμε κατά καλό καιρό, 15 Ιουλίου, στο ημερολόγιο. Και αυτά τα πράγματα γίνονται. Και επίσης όλα είναι μπροστά και εκεί θα τα κρατήσουμε και θα δούμε τι θα μας φέρουν. Ύστερα από τον Νίκο Πορτοκάλλογλου ήρθε η Νατάσα Μποφίλιου παρέα με τον Μανώλη Φάμελο. Συστήνουμε τα τραγούδια, θα κάνουμε και σε λίγο και τις δικές μας συστάσεις. Σε λίγο.

Εδώ για τα θαύματα, εδώ και για τα τραύματα, που λέει ένα άλλο τραγούδι. Όλα είναι μπροστά, άλλωστε όλα τα περιέχει αυτή η ζωή. Μπροστά σε εμάς το επόμενο 2 ώρα παρά 11 λεπτά, γιατί τόσα έχουμε κρατήσει από τη 12η μεσημβρινή ώρα που συναντιόμαστε. Εδώ για το επόμενο 2 ώρο, και απέναντί μου έχω τη χαρά σήμερα στην τελευταία ραδιοφωνική συνάντηση να έχω και έναν ηχολήπτη από τους σπουδαιότερους, ο οποίος σήμερα γιορτάζει κιόλας και, δίνοντας και παρέχοντας και μαθήματα επαγγελματισμού, αποδεικνύει ότι ακόμη και τη μέρα των γενεθλίων του, ο Βασίλης Κατσαρός, που είναι απέναντί μου, είναι εδώ και μας φροντίζει τόσο ωραία ηχητικά. Χρόνια του πολλά και καλά, να ευχηθώ στο Βασίλη Κατσαρό. Δεν έχει τη δυνατότητα να απαντήσει. Αν είχε τη δυνατότητα θα έλεγε πάρα πολλά, πιστέψτε με. Αλλά εκείνη που δεν βλέπω είναι η Έρη Γκίντζου. Έρη δεν έχουμε στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να δεχτούμε κλήσεις τηλεφωνικές, μπορούμε όμως με όλους τους άλλους τρόπους. Σε λίγο θα βρείτε την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στην σελίδα μου στο Facebook. Μπορούμε να επικοινωνούμε και από το Messenger του δεύτερου προγράμματος, πάντα στο Facebook, και φυσικά Viber, δεύτερο πρόγραμμα, λατινικοί χαρακτήρες, και ενώ ενδιάμεσα WM, η μεγάλη μας ομάδα είναι εκεί. Δεχόμαστε μηνύματα καθημερινά, προσπαθούμε να απαντάμε. Ό,τι εμπεριέχει ένα δωρεάν γραπτό μήνυμα, μπορείτε να το στείλετε. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Αυτά, νομίζω τα είπα όλα. Με αγάπη προχωράμε, και μάλιστα με αγάπη για πάντα. Love Forever, Μαρία Παπαγεωργίου, με σχεμένη μάλια.

Έτσι ακριβώς, πριν η Μαρία Παπαγεωργίου και Αμεσία Μινιμάλ μιλούσαν για αγάπες παντοτινές, εδώ ήρθε η Κέτη Χωματά, εδώ σε αυτό το εμβληματικό καλοκαιρινό τραγούδι, το οποίο νομίζω ότι δεν θα πάψει ποτέ να ακούγεται, ειδικά αυτό τον καιρό. Γιάννης Πανός βεβαίως και Γιώργος Παπαστεφάνου. Έγιναν με αυτό το τραγούδι λίγο πιο ειδικά τα πράγματα. Μιλήσαμε για την αγάπη, την καλοκαιρινή, και διαβάζω έρευνες και μελέτες που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ εύκολα, αλλά παρόλα αυτά, ξέρετε, τεκμηριώνουν επιστημονικά και αυτά που σκεφτόμαστε, ότι δηλαδή το καλοκαίρι ερωτευόμαστε πιο εύκολα. Και είναι λογικό, όταν είσαι απεγκλωβισμένος από τις δουλειές, από την εργασία, από την κούραση, από το θόρυβο, όταν βρίσκεσαι χαλαρό σε κάποιες εξοχές, αφήνεις και τα συναισθήματα να λάμψουν, και όλα εκείνα τα αισθήματα που εγκλωβίζονται το χειμώνα τον εργάσιμο έρχονται στο προσκήνιο, νιώθεις και καταλαβαίνεις ξανά. Αγάπες καλοκαιρινές λοιπόν, ναι, γιατί όχι, μια αγάπη και μια λέξη που ήρθε σήμερα να μας συναντήσει.

Αυτό ήταν το «Πες μου μια λέξη», Μάνος Χατζηδάκης και Αλέκος Ακελάριος. Κινηματογραφικό το τραγούδι. Μεγάλοι πρωταγωνιστές το ερμήνευσαν. Πρωταγωνιστές που και οι δυο τους δυστυχώς πέρασαν στην Αθανασία. Δημήτρης Χόρν και Μάρο Κοντού. Η είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού, γιατί φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί, με πέτυχε και εμένα στο δρόμο καθοδόν προς την εκπομπή, προκαλώντας τη συγκίνηση, την ίδια συγκίνηση που είχε προκαλέσει και η είδηση που είχε φτάσει πριν από 2 εβδομάδες, ότι δηλαδή βρέθηκε στο νοσοκομείο και σε δύσκολη κάπως κατάσταση η Μάρο Κοντού. Είχαμε χαρεί στην πορεία γιατί είχε πάρει εξιτήριο, αλλά να που ήρθε σήμερα αυτή η είδηση και ήρθαν αυτές οι λέξεις που πραγματικά δεν θέλαμε να ακούσουμε, ότι η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Πλήρης ημερών, όπως λένε, αλλά νομίζω ότι σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις και με κάτι τέτοιους ανθρώπους που τους θεωρούμε συγγενείς μας σχεδόν, πολύ πολύ οικείους, γιατί τους γνωρίζουμε από τότε που γεννηθήκαμε, γιατί έμπαιναν στα σπίτια μας μέσα από τις ελληνικές ταινίες και βεβαίως και με την παρουσία τους, με πολλούς και διάφορους τρόπους όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι οι ηλικίες δεν μετράνε, έτσι κι αλλιώς αθάνατοι είναι και θα παραμείνουν. Εδώ θα είναι και οι ταινίες, πάντα θα τη βλέπουμε, θα την απολαμβάνουμε και μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και μόνη της. Ένας μικρός αποχαιρετισμός λοιπόν στη Μάρο Κοντού και στην οικειότητα των προσώπων που μας έκαναν παρέα από τότε. Για πάμε να προχωρήσουμε με όνειρα από τον Μάνο Χατζηδάκη στο Μίκη Θεοδωράκη.

Και εδώ είχαμε ζωντανή ηχογράφηση, Ελένη Δήμου παρέα με τον Γιώργο Νταλάρα, ευδιάκριτη νομίζω και οι δύο. Το καλοκαίρι που λάμπει τα στέρι, το καλοκαίρι που γίνονται και πολλές συναυλίες. Χτες σας δίναμε προσκλήσεις για τα αγαπημένα καλογεράκια, τα οποία σήμερα το βράδυ ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης δηλαδή θα βρίσκονται στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Άλλες προσκλήσεις δεν έχουμε να δώσουμε. Έχουμε όμως τραγούδι τους που θα μας οδηγήσει παιχνιδιάρικα μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων που έρχονται σε λίγο από το RT News Radio. Μετά θα προσγειωθούμε. Αλλά μέχρι τότε, Πάμπλο Νερούντα, μελοποιημένος από τα καλογεράκια. Η φρέσκια εκδοχή του στον τελευταίο τους δίσκο, στα παραμύθια της μελοπομένης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εσύ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απειλήσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα, με αποφασιστική απάντηση απειλεί Τεχεράνη. Σταδιακά στις Αγγλίες η έκπτωση στα καύσιμα. Είναι μία ανάσα αυτή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αλλά δεν είναι λύση, είπε στο Earth News Radio 105,8 η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα. Απολογείται σήμερα ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση. Χθες κρίθηκαν προφυλακιστές οι δύο συγκατηγορούμενοι του. Συνεδριάζει στη μία το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελαμσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίωρο. Μα πόσο όμορφο και πόσο καλοκαιρινό αυτό το τραγούδι, το οποίο κρατάει και αυτές τις μικρές γλυκές καλοκαιρινές συνήθειες. Να αφήνεις κάπου τα κλειδιά για να τα βρουν εκείνες που θέλεις να τα βρουν, στα νησιά τα καλοκαίρια, στις γλάστρες, στις βόλτες. Στάθης Δράκος έγραψε και τη μουσική και τους στίχους, η Minor Project δηλαδή, και αυτό ήταν το «Απ' τη Φολέγανθρο ως την Κο». Έχουν γραφτεί πολλά τραγούδια για πολλά από τα νησιά μας, είναι αλήθεια, και γιατί όχι, διαθέτουμε υπέροχα νησιά, ιδανική προορισμή για το καλοκαίρι. Και λέω σήμερα, μέρα που είναι, να μην αρχίσουμε να γκρινιάζουμε για το πώς έχουν γίνει τα νησιά, για τον τουρισμό, για την ακρίβεια, για το πόσο δύσκολο είναι να τα προσεγγίσουμε, για τις μελέτες που έχουν γίνει ότι αφήνουμε τα νησιά και στρεφόμαστε προς την υπηρωτική Ελλάδα και άλλα τέτοια. Όχι, να κρατήσουμε αυτό το αίσθημα, το θαλασσινό. Πάμε βαρκάδα. Με βάρκα την καρδιά όμως. Του Θοδωρή Κοτονιά το τραγούδι. Στίχη, μουσική, ερμηνεία.

Αυτό ήταν ο Θοδωρής Κοτονιάς με βάρκα την καρδιά. Νησιώτικο αεράκι φύσηξε ήδη στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος και λέτε να μείνουμε λίγο ακόμη στη θάλασσα. Νομίζω ότι προλαβαίνω να σας πω για μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, έκθεση που συνδυάζει και την τέχνη και τη ζωγραφική και τις κατασκευές και τα εικαστικά αλλά και την ποίηση. Μια πλωτή έκθεση, μια έκθεση που ταξίδεψε με πολλά και διάφορα πλοία και τώρα πιάνει στεριά. Τι εννοώ, μια έκθεση που ξεκίνησε από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και μετά συνέχισε εν πλώ πάνω σε μεγάλα καράβια ως έκθεση σύγχρονης τέχνης και ποίησης, και αφού έπιασε λιμάνι στο Ηράκλειο της Κρήτης, τώρα έρχεται και στα δικά μας τα μέρη, στην Αθήνα, στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, εκεί στο Πάρκο Ελευθερίας. Είναι ένα ποιητικό εικαστικό δρόμενο που έχει τίτλο «Θάλατα, θάλατα». Είναι μια σύμπραξη ζωγράφων και ποιητών, 12 ζωγράφων και 12 ποιητών και ποιητριών που παρουσιάζουν τα έργα τους με μία και μόνη προϋπόθεση ως θέμα. Έχουν τη θάλασσα και την ανάγκη της προστασίας της. Έχουμε δει και κάποιες φωτογραφίες. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η έκθεση. Μέχρι τις 25 Ιούλη, εκεί στο Πάρκο Ελευθερίας. Και ύστερα θα ταξιδέψει ξανά όπως πρέπει. Θα πιάσει το λιμάνι της Τίνου. Θα βρεθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης και μετά ξανά στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα του Δήμου Αθηναίων. Πολλά λιμάνια. Εδώ και κάτι ξένα λιμάνια και κάτι πλοία που σαλπάρουν. Βασίλης Τσιτσάνης και πολύ πάνω.

Έχει και ένα στο τέλος, η Μάρθα Φριτζίλα. Το έχουμε πει ξανά, ιδανική ερμηνεύτρια. Δεν νομίζω πως μπορώ να φανταστώ κάποια άλλη να ερμηνεύει με αυτό το τόσο ξεχωριστό τρόπο αυτό το τραγούδι, το όλο καινούριο, αλλά πλέον τόσο αγαπημένο, γιατί είναι τόσο ειλικρινές, τόσο αληθινό και καταγγέλει τα πράγματα, τα καταγγέλει, αλλά το κάνει με ένα τόσο όμορφο τρόπο, όπως μόνο το χιούμορ, όπως μόνο η σάτιρα ξέρει να κάνει. Φωτεινή Λαμπρίδη στους στίχους, Μίμης Νικολόπουλος στη μουσική και Μάρθα Φριτζίλα βεβαίως σε αυτό το «Μας πήρανε την πόλη». Είπα εγώ τώρα, έλεγα ότι σήμερα δεν θα γκρινιάξω. Το έκαναν τα τραγούδια, αλλά το έκαναν με τόσο όμορφο τρόπο. Και πολύ Ισπανία άκουσα στο τραγούδι. Πολύ Ισπανία, η Ισπανία η οποία γιορτάζει την πρόκρισή της στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή. Αγώνας χτες με την Γαλλία. Η Γαλλία ιτήθηκε και μάλιστα ανήμερα της μεγάλης της εθνικής της εορτής. Εξαιρετικές ομάδες και οι δύο. Έτσι είναι η μπάλα, τα έχει αυτά. Κάποιες φορές οι ομάδες δεν είναι πάντα σε φόρμα κάθε μέρα. Βεβαίως στη Γαλλία συνέπεσε με τον ημιτελικό να μην είναι σε μεγάλη φόρμα. Ας μείνουμε Γαλλία, ας πάμε στο πάθος το τσιγκάνικο, μέσω Γαλλίας όμως, και ας υποδεχτούμε εδώ το καλοκαίρι με την μεγάλη και πολύχρωμη και ο λίγον θεοπάλαβη παρέα, τον Εγκρές Βέρτ.

Να και σαν κόκορα στο τέλος, ο frontman των Egress Verte, αυτό ήταν το Voila, λέτε, να το καλοκαίρι. Ένα τραγούδι που ήρθε πανηγυρικό σχεδόν για την άφιξη του καλοκαιριού. Εμείς είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, 15 Ιουλίου, ο κεντρικός μήνας του καλοκαιριού, και ακριβώς τα μισά. Έχουμε μισό ακόμη καλοκαίρι να βγάλουμε. Καλοκαίρι που ήρθε στον κόσμο και ένας πολύ αγαπημένος δημιουργός, θα τον αγαπάμε πάντα. Και αυτός μας λέει εδώ κάποια πράγματα που αγαπά και εκείνος, θα καταλάβετε αμέσως.

πεις κουάντα έχω δεν θα χαθώ. Αγάπησα ας πούμε τα ζεστά κρουάσαν, τα λυπικά τσιμίν και τα άσπρα μπουφάν. Βιτρίνες της σταδίου ειδικά Κυριακές, αγάπησα τις γόμες τις πολύ μαλακές.

0: Καινούρια είσαι εσύ.
1: Αυτά ήταν ο Λουκιανός Κυλαιδόνης με τα τραγούδια του, τα αυτοβιογραφικά σχεδόν, με το χιούμορ του. Για πέντε πράγματα που αγάπησε έλεγε, αλλά ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Έξι πράγματα». Το τελευταίο δεν είναι πράγμα προφανώς, είναι άνθρωπος, το έκτο. Γι' αυτό και το άφησε για το τέλος ο Λουκιανός Κυλαιδόνης. Πολύ τον αγαπήσαμε, σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1943. Έφυγε και μετράμε πόσα, 9 χρόνια πια, από το 2017, που δεν είναι μαζί μας ο φτωχός και μόνος καουμπόι της ελληνικής μουσικής. Και τι δεν έκανε στον καιρό του ο Λουκιανός, από συγκλονιστικά και αλυσμόνητα πάρτι που όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί τα θυμούνται, μέχρι τραγούδια που κινήθηκαν σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους, όλα με το δικό τους επίπεδο, τη δική τους ποιότητα, τη δικιά τους ειλικρίνεια, το δικό τους χιούμορ. Ένα ευχαριστώ είναι λίγο, έρχονται νέοι δημιουργοί, νέοι καλλιτέχνες, όλοι ευχαριστώντας τον Λουκιανό. Και μαζί τους θα φτάσουμε στο κλείσιμο της πρώτης ώρας, έρχεται και η επόμενη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ένα λοιπόν, καλά το καταλάβατε. Εδώ είμαστε και πάλι, αλλά ανυπομονούμε για αποδράσεις. Αυτοί ήταν οι δραπέτες του χρόνου. Αυτός ήταν ο Νίκος Παπάζογλου. Το τραγούδι ανήκει στο Γιώργο Ζήκα. Έτσι, δραπέτες του χρόνου νιώθουμε όλοι όταν έρχονται κάτι τέτοιες στιγμές, τα καλοκαίρια, που δικαιωματικά θέλεις λίγο χρόνο για να ξεκουραστείς, λίγο χρόνο για να μην σκέφτεσαι δουλειές και γενικά, αν τα καταφέρεις, να μην σκέφτεσαι και τίποτα απολύτως. Λίγο αμήχανα φτάνουμε μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά όταν έρχεται, νομίζω ότι όλοι τα καταφέρνουμε όλα και πάρα πολύ καλά. Εδώ, στην τελευταία μας ραδιοφωνική συνάντηση πρώτων θερινών διακοπών, εδώ με την Ελπίδα Παπουτσή τώρα. Στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων, χωρίς Ερυγκίντζου, αλλά με Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και στις επιλογές και στις απαντήσεις των μηνυμάτων, για τα οποία σας ευχαριστώ πραγματικά θερμά. Καλό καλοκαίρι και καλή αντάμωση να ευχηθώ σε φίλες και φίλους που καλούν από πολλές και διαφορετικές περιοχές. Χαιρετισμού στο Μόναχο, στη Σιτία, στο Ξινό Νερό στη Φλόρινα, στο Λιλάντιο, στη Χαλκίδα, στο Λουτράκι, στους Αντίπαξους, στη Βούλα, το Γαλάτσι, τη Σαντορίνη, τον φίλο από το Πλατίκαμπο που και εκείνος φεύγει επίσης, σε έναν άλλο φίλο που βρίσκεται στους δρόμους και μας ακούει από τους δρόμους της κεντρικής Ελλάδας και στέλνει μηνύματα, καλό καλοκαίρι, και στο Λουτράκι και το Αγρίνιο και το Πέραμα και τη Δράμα και την Αργυρούπολη, την Κέρκυρα, το Ξυλόκαστρο, τη Θεσσαλονίκη, την Καλλιθέα, τη Λάρισα, τα Πετράλωνα, το Καβούρι, τις Πρέσπες, την Κόρινθο. Έχω κι άλλα, σιγά σιγά, και θα τα πούμε όλα. Ελπίζω να τα καταφέρω.

Και αυτή ήταν η Ρένα Μόρφη που χόρευε σε αυτό το σκοπό που έφτιαξε για εκείνη ο Φίβος Δελιβοριάς. Και ελάτε να μιλήσουμε για χορό, μια που το έφερε το άσμα, γιατί μεθαύριο, 17 του μήνα, ξεκινά ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και πιο σημαντικά διεθνή φεστιβάλ που πραγματοποιούνται στη χώρα μας, όχι από εκείνα που πραγματοποιούνται στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, αλλά μιλώ για το Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας, 32η χρονιά παρακαλώ πολύ, για το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, από τις 17 έως τις 26 Ιουλίου φέτος πραγματοποιείται, για δεύτερη χρονιά υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζέννης Αργυρίου. Ένα από τα πολύ αγαπημένα, πολύ σημαντικά διεθνή φεστιβάλ που έχει αυτός ο τόπος και νομίζω και ένα από τα πολύ σημαντικά του κόσμου, τουλάχιστον για το χώρο του χορού. Το φεστιβάλ ξεκινά, καλεί 12 διεθνείς καλλιτέχνες, κάποιοι εκ των οποίων φιλοξενούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αλλά φιλοξενεί επίσης και 12 Έλληνες καλλιτέχνες, γιατί δίνει μεγάλη έμφαση και στην ελληνική δημιουργία στο χώρο του χορού. Η πρεμιέρα γίνεται με το διάσημο Γάλλο χορογράφο Ιωάν Μπουρζουά και το έργο του, ενώ κλείνει με το νέο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη και με τον μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σε ένα εικαστικό και χορευτικό δημιούργημα βασισμένο σε 4 ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Επίσης, το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού στην Καλαμάτα δίνει μεγάλη έμφαση στη συμπερίληψη αλλά και στις νέες συνεργασίες. Για παράδειγμα, συμπράττει με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, συμπράττει με τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσίνης που δημιουργείται και εκεί τόπος για χορό, συμπράττει με το Εθνικό Θέατρο, προωθεί Έλληνες δημιουργούς στο εξωτερικό και γενικά πάρα πολύ όμορφα πράγματα γίνονται στην Καλαμάτα και θα γίνονται από τις 17 έως τις 26 Ιουλίου. Μεγάλοι πρωταγωνιστές, τολμηρές φωνές του σύγχρονου χορού, Έλληνες καλλιτέχνες, όλα τα καλά εκεί και σώματα που χορεύουν.

Μακριά, μακριά. Ευτυχώς εμάς δεν μας παίρνει ο κόσμος, μας παίρνει μόνο το καλοκαίρι. Όλους μας παίρνει το καλοκαίρι με κάθε τρόπο. Το μακριά το κρατάμε, γιατί μακριά θα θέλαμε να βρεθούμε. Αυτά είναι τα όνειρα, τα καλοκαιρινά. Αραβικό το τραγούδι εδώ, με ελληνικούς στίχους από τον Νίκο Μωραΐτη και την ερμηνεία της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Αν δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε έτσι γρήγορα και άμεσα, μπορούμε να το κάνουμε με τα βιβλία. Μην ξεχνάτε, είναι η τελευταία εβδομάδα, γιατί έχουμε ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα περίπου, που το δεύτερο πρόγραμμα προσφέρει καθημερινά στους ακροατές του 3 βιβλία. Ένα ελληνικής λογοτεχνίας, ένα ξένης λογοτεχνίας, όλα βιβλία σημαντικά, όλα βιβλία που έχουν πάρει πολύ καλές κριτικές, και ένα τρίτο βιβλίο δώρο, ή δοκίμιο ή θεατρικό έργο ή έργο παιδικής λογοτεχνίας. Ξεκίνησε 15 Ιουνίου η προσφορά των βιβλίων από το δεύτερο, ολοκληρώνεται τώρα την Παρασκευή που μας έρχεται, 17 Ιουλίου. Ένας ολόκληρος μήνας και κάτι, με πολλά πολλά βιβλία χαρισμένα σε εσάς. Μπείτε στα social media του δεύτερου προγράμματος, προλαβαίνετε ακόμη. Εμείς εδώ, στον ήλιο, τον καυτό του μεσημεριού πια.

Αυτό ήταν ο ήλιος του μεσημεριού. Αυτά ήταν τα φώτα που σβήνουν. Το πρώτο συγκρότημα του δικού μας Στάθη Δρογώση. Τον ακούτε τα Σάββατα, τα απογεύματα, με την αντέλμα του, και κρατάμε αυτό το ρυθμό για να φτάσουμε με έναν ανάλογο ρυθμό μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και με τις μεγάλες αφίξεις που έχουμε αυτό το βράδυ. Για μια ακόμη φορά, ένα από εκείνα τα συγκροτήματα που σημάδεψαν τη δική μου εφηβεία τουλάχιστον και την εφηβεία πολλών, οι Cure έρχονται ξανά ακμαίοι και ακάθεκτοι στη χώρα μας στο πλαίσιο του Eject Festival για μία ακόμη φορά. Έρχονται μετά από 7 ολόκληρα χρόνια που είχαν βρεθεί και πάλι εδώ και είχαν αφήσει τις καλύτερες των εντυπώσεων. Για πάμε έτσι λοιπόν με τον Cure, με τον Robert Smith, με τα γόρια που δεν κλαίνε, και θα δούμε πώς θα επιστρέψουμε από τους τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί αυτό θα είναι μία απάντηση σε τέτοιους είδους ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Με υπόμνημα απολογήθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που προκάλεσε το θάνατο της μητέρα της Βάγιας Νέστορα. Χθες κρίθηκαν προφυλακιστές οι δύο συγκατηγορούμενοι του. Προειδοποίηση για αποφασιστική απάντηση εξέδωσε το Ιράν μετά το θάνατο 7 στελεχών του από αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση στην περιοχή Μπαμπούρ στο νότιο-ανατολικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης αρκετά άτομα. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εσύ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία, στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τις ρογμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη που εικάζεται ότι συνδέονται από τα έργα του μετρό. Κάτοικοι της περιοχής προγραμματίζουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων στις 2.30 το μεσημέρι. Εισαγγελική παραγγελία για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Κολυνδρό Πιερίας. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
4: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβοματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
3: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη, μέλος του ομίλου Νάκας Γκρουπ.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Σέρλοκ. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
10: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
9: Ψαραδέλης.
11: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

κόσμος μικρός για ένα φιλί, πικρό φιλί.

0: γιατί να φύγεις.
1: Τώρα ερωτήσεις είναι αυτές, γιατί να φύγεις, γιατί είναι καλοκαίρι και κόσμος πάει και έρχεται, έρχεται και φεύγει. Αυτή είναι η λόγη, αλλά σίγουρα για άλλα πράγματα μιλούσε το τραγούδι και τα είπε τόσο ωραία ο ίδιος ο Σταύρος Ξαρχάκος, που έγραψε φυσικά και τη μουσική. Ουσιαστικά πρόκειται για διασκευή παλιότερου τραγουδιού, διασκευή από τον Νεοκλίνο Φοιτίδη, αλλά ο Σταύρος Ξαρχάκος ήταν εκεί, ηγείται, η στίχη από το Βαγγέλη Κούφα, δίπλα του η Ρωσαΐα. Δεν έχει αρχή, λέει, έχει αρχή όμως, έχει αρχή το τελευταίο δικό μας ημίωρο, της τελευταίας ραδιοφωνικής μας συνάντηση πριν από τις διακοπές, αυτό που λέμε η αρχή το τέλος ή τέλος πάντων, κάπως έτσι. Γιατί να φύγεις, για να έχεις πολλούς λόγους για να γυρίσεις, και εμείς έχουμε πραγματικά πολλούς λόγους για να επιστρέψουμε. Κάποιοι από αυτούς, να εδώ τώρα, χαιρετισμούς και ευχαριστίες πάρα πολλές για τις ευχές στην Ιερά Πέτρα, στο Δίστομο, στην Ηλιούπολη, στη φίλη που ετοιμάζεται και εκείνη να φύγει, στην Τρίπολη, στη φίλη που και την οικογένειά της που επίσης ετοιμάζονται να πάνε σε ωραία νησιά, επίσης στην Καρδίτσα, τον Εύωσμο, του Ζωγράφου, την Ξάνθη, τα Χανιά, το Περιστέρι, σε αγαπημένες φωνές που μας ακούν. Καλή αρχή να ευχηθούμε στην Ανδριάννα, φοιτήτρια καινούρια που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, καλά ξεκινήματα. Πολλούς πολλούς χαιρετισμούς λίγο πιο μακριά, στο Λίτζ, και στην Αγγλία που ανυπομονεί σήμερα να δει τι θα γίνει στον ημιτελικό ανάμεσα στην Αγγλία και στην Αργεντινή. Ας κερδίσει ο καλύτερος, το λέμε πάντα. Επίσης καλό μεσημέρι στην Πηλαία, στο Μεγανήσι, στον Άλυμο, στους Αμπελόκηπους, στη Χίο, στη Γαστούνη βεβαίως, βεβαίως, στη Νέα Πέραμο, στην Καβάλα, στην Περαία της Θεσσαλονίκης, στην Πτολεμαϊδα και τη Βέρεια. Καλές διακοπές στη φίλη από τη Βέρεια. Έχω κι άλλα σιγά σιγά στον επίλογο μάλλον, γιατί τώρα έρχεται τραγούδι παρηγορητικό για τους αποχαιρετισμούς.

Έτσι γίνεται με τα τραγούδια, έτσι γίνεται και με τη ζωή. Φεύγουμε και ερχόμαστε, αλλά ξέρετε πόσο γρήγορα περνάνε δυστυχώς οι ωραίες μέρες. Γι' αυτό και ήρθε και ο Μάνος Λουίζος παρέα με το Φοντελάδι και λέει ότι η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Για άλλα το λέει το τραγούδι, αλλά εμείς το ξέρουμε και το καταλαβαίνουμε. Και σχεδόν πάντα το νιώθουμε στις καλοκαιρινές διακοπές. Αλλά επειδή πολλές φορές κάτι τέτοιες εποχές και κάτι τέτοιες μέρες ξεκινούν οι διακοπές, ας μην τα σκεφτόμαστε όλα αυτά, έτσι. Ας μην τα σκεφτόμαστε από τώρα, ας πάμε και ας φροντίσει ο χρόνος να διασταλεί, ειδικά ο χρόνος ο ελεύθερος. Στα ντουέτα είμαστε, ξεκίνησε αυτό το ημίωρο με Σταύρο Ξαρχάκο και η Ρώσα Ιά. Περάσαμε στον Κωνσταντίνο Βίτα και τη Δήμητρα Γαλάνη μαζί με τον Μάνο Λουίζο. Και τώρα ένα τραγούδι που ζητήσατε εσείς, λάβαμε το μήνυμα κάπως αργά, αλλά εδώ το έχουμε και μια που συναντιόμαστε στην έτσι τελευταία δικιά μας φορά, μια τελευταία φορά από ένα ακόμη ντουέτο, Γιώργος Μίχας και Τζόρτζια. Για τη φίλη της ενωνόματη που το ζήτησε, να το εδώ δικό της και δικό μας.

μητέρη μες στο καταχύμωνο, μες στην ερημιά. Μάμα στιγώνωσε χιονιάς τους δρόμους της πλατείας. Να σπαρταράω την αυγή σαν άστρο μακρινό. Με ένα παλιό μου το σάκο να φεύγω στις ευθείες, χωρίς να ψάχνω τίποτα, δίχως προορισμό.

ξεπλένουν οι βροχές ό,τι έχει απομείνει από αγάπες που άρχισαν να λένε σε μισό.

Και αυτός ήταν ένας ήλιος καυτός, αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Τι ωραία που πάνε και αυτοί οι ήχοι στην Ελένη Τσαλιγοπούλου, έτσι με ψυχεδελικές νότες που έρχονται ίσως από άλλες δεκαετίες. Ήταν ο Αριστίδης Χατζησταύρου που έγραψε το τραγούδι, από τους βασικούς έτσι μουσικούς της Ελένης Τσαλιγοπούλου, και ένας ήλιος καυτός. Ένας ήλιος καυτός που τον Αύγουστο θα έχει και ολική έκλειψη. 12 Αυγούστου εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε, άλλο να το ξέρετε κι εσείς από τώρα. 12 Αυγούστου, ολική έκλειψη ηλίου, ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς. Εκατομμύρια άνθρωποι θα στρέψουν το βλέμμα τους στον ουρανό. Δεν ξέρω αν θα είναι ορατή στην Ελλάδα. Ξέρω ότι θα είναι ορατή σε Γροιλανδία, Ισλανδία και Βόρεια Ισπανία. Να, ιδέες για ταξίδια. Όσο για μας, εμείς αναζητούμε το καλοκαίρι αλλού για λίγο ακόμη.

Εδώ, παρέα με τον Chris Ria. Ψάχνουμε το καλοκαίρι το σωστό, το όμορφο, το ελληνικό, το αγαπημένο. Ελπίζω να το βρούμε, ελπίζω να το βρείτε όλοι. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται ο κύκλος της τελευταίας μας ραδιοφωνικής συνάντησης. 3 Αυγούστου θα δείχνει το ημερολόγιο όταν θα ξαναβρεθούμε με το καλό. Μέχρι τότε η Μικαέλα Θεοφίλου θα είναι εδώ, θα φύγει λίγο από το πρωινό και θα έρθει στα μεσημέρια μας, θα σας συναντά από τις 12 έως τις 2. Τελευταίους χαιρετισμούς και μεγάλες ευχαριστίες σε Θεσσαλονίκη, Λείψους, Σέρες, Κορυδαλό, Στουτγάρδη, Νέο Ηράκλειο, στην Αστρίδα, εκεί νότια-νότια της Θάσου, στην Αδριανή της Δράμας, στα Σπάτα, στο Μάτι, στα Μαγούλιανα, στο Έλος της Λακωνίας, στον Κρόκο της Κοζάνης και στη Μήλο και σε κάποια άλλα που δεν ξέρω από πού έρχονται. Ευχαριστώ θερμά για τις ευχές. Βάνα Δαφέρ μου ετοιμάζεται να πάρει τη σκυτάλη. Ευχαριστώ πολύ την Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καλή αντάμωση και να έχουμε όλοι ωραίες εικόνες και ωραίες εμπειρίες να διηγηθούμε για το υπόλοιπο μισό του Ιουλίου. Κάθε Ιούλη το τραγούδι που έρχεται. Γιατί άλλη εκπομπή μέσα στον Ιούλιο για να το ακούσουμε δεν θα έχουμε. Ανδριάνα Μπάμπαλη, Λευτέρη Σαμψόν, Τάσος Λιβαδίτης. Ο δικός μας αποχαιρετισμός. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλερ.
7: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Με Μης Πλέσας, Αλέκο Σακελάριο και ο Δάκης, το αυτό το καλοκαίρι το περίμενα, με δίχως στεναχώριες, με δίχως σύννεφα, με δίχως προβλήματα σε αυτή τη ζωή. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά συμβαίνουν κάθε καλοκαίρι, άρα ας είμαστε και προετοιμασμένοι, αλλά μέχρι να συμβούν ας περνάμε και λίγο πιο χαλαρά, γιατί καλοκαίρι είναι αυτό. Ο Γιάννης Μίτσης έγραψε και τραγούδησε αυτό το καλοκαίρι. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στην κονσόλα του ήχου. Η Βάνο Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα.

Έτσι, τους μικρούς χειμώνες δεν τους λογαριάζουμε. Αν το καλοκαίρι μας έχει φορτίσει θετικά, να σας πούμε πως για ό,τι θέλετε να μας πείτε και να μας γράψετε, προτιμήσετε το Viber του Δεύτερου, γράφοντας Δεύτερο Πρόγραμμα στα λατινικά και με δύο μη στο πρόγραμμα και όλο μαζί, όλοι μαζί τη λέξη στο Viber. Μας βρίσκεται εκεί και μας γράφετε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και εμείς πάμε εδώ με τους Pink Martini και το City of Night. Πρώτη καλησπέρα και πρώτη χαιρετίσματα στην Σαντορίνη που είναι πάντα πρώτη.

0: κάθεται να βγω.
1: Θα κάτσω σπίτι, θα ρέξω σπίτι. Άμα με δει στον δρόμο, θέταμε να βγω.
2: Πολλοί καλλιτέχνες τραγούδησαν παρέα το τραγούδι του Λουκιανού και Λαϊδόνη. Θα κάτσω σπίτι, και με αυτή τη ζέστη το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάτσουμε σπίτι. Ο Λουκιανός και Λαϊδόνης όμως γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, 15 Ιουλίου του 1943, συνθέτης, τυγουργός, μουσικός, ερμηνευτής, από αυτούς που μας έπαιρναν πάντα μαζί τους με τα τραγούδια τους, με τα πάρτι τους, με την στάση ζωής τους. Και από το πρωί βέβαια ακούτε από το δεύτερο πρόγραμμα τα αγούδια του Λουκιανού Κυλαϊδόνη ή με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, και ένα από αυτά έρχεται και τώρα, το κάπου την έχουμε πατήσει και οι δυο.

Ευχαριστούμε, Λουκιανέ, για ό,τι μας έχεις χαρίσει. Και την μια μέρα σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε και ένας άλλος σπουδαίος, ο Νότης Μαυρουδής, ο συνθέτης, ο τραγουδοποιός, ο κιθαριστής, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, που και εκείνος μας χάρισε πάρα πολλά και ωραία τραγούδια. Ένα από αυτά είναι αυτό εδώ, με τους στίχους του Άρη Δαβαράκη και την Έλλη Πασπαλά, να τραγουδά «Αν υπάρχεις κάπου εσύ». Thank you.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς στα Βασιλικά Θεσσαλονίκη, στον Αλμυρό Βόλου με τους 37 βαθμούς Κελσίου, αντίθετα στα Τζίντζινα του Πάρνωνα στους 1100 στα 1100 υψόμετρο. Εκεί έχει πολύ δροσιά, οπότε όσοι πιστοί που καίγεστε αλλού, πηγαίνετε εκεί, θα περάσετε καλύτερα ή σε κάτι τέλος πάντων που είναι πάνω σε βουνό. Στην Πηλαία που μας λέτε για αυτούς που φεύγουν και εννοείται την Ελένη Γιαννοπούλου που έφυγε για διακοπές, και αυτούς που μένουν και εννοείται εμάς, μια χαρά θα περάσουμε και εκείνη και εμείς εδώ παρέα στο δεύτερο πρόγραμμα. Ένα ακόμα τραγούδι με την υπογραφή του Νότι Μαυρουδί είναι αυτό που έρχεται. Ο Τάσος Αμαρτζής γράφει τους στίχους και η Τάνια Τσανακλείδου τραγουδά το «Ποτέ δεν είναι αργά».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
6: Το Beyond Borders, Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
5: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
6: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
5: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
6: beyondborders.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Με αυτό το τραγούδι γνωρίσαμε την Βάκια Σταύρου, αλλά όχι με τους ελληνικούς στίχους, ως Σοαζίνια. Γνωρίσαμε το τραγούδι και την ίδια, αλλά εδώ έρχονται οι ελληνικοί στίχοι να προσθεθούν στην μουσική και ο τίτλος είναι το «Ακόμα μόνη» ή εντός παρενθέσεως Σοαζίνια. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της παρέας, η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τώρα τα του ήχου, η Βανοδαφέρ μου όπως πάντα στις επιλογές και στο μικρόφωνο και ένα τραγούδι που χρωστάω στην Κρήτη να πάει αυτό εδώ. Ο Δημήτρης Καρά στη μουσική, ο Άλκης Αλκαίος στους στίχους, η Μαριάννα Κατσιμίχα στο βάλς των ονείρων.

Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Μαριάννα Κατσιμίχα και με την συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη θα κάνουν ένα μοναδικό αφιέρωμα στα τραγούδια που ντύθηκαν με τους στίχους του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου, όπως αυτό εδώ που μόλις ακούσαμε, το Βάλς των Ονείρων, και πάμε παρακάτω με Χρώματα. Τους χαιρετισμούς στο Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη.

Εκείνος και εκείνος έγραψαν την μουσική, ο Γιώργος Πολυμενάκος τους στίχους και η Πέννη Μπαλτατζή έκανε αυτή τη διασκευή στα χρώματα που είχαμε πρωτακούσει με τους εκείνος και εκείνος. Και πάμε βόλτα, πάμε στο αρχαίο θέατρο Δωδώνης. Εκεί σήμερα και αύριο θα ανέβει η παράσταση Φροσύνη, η κυρά των καημών, ένα υπηρώτικο ορατόριο βασισμένο στο ποίημα «Η κυρά Φροσύνη» του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, με τους Νίκο Λευκοθέα και Κώστα Φιλιππίδη. Η Ξανθούλα Ντακοβάνου υπογράφει τη σύλληψη, την καλλιτεχνική διεύθυνση, τη μουσική σύνθεση και την ερμηνεία της Φροσύνης. Ο Μάριος Χατζηπροκοπίου διασκευάζει το κείμενο του Βαλαωρίτη, προσθέτει πρωτότυπο κείμενο. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Βασίλης Κύριτσης αναλαμβάνει την σκηνική δραματουργία. Πρωταγωνιστεί ακόμα η Λευκοθέα Φιλιππίδη σε πολλαπλούς γυναικείους ρόλους μέσα στο έργο, ενώ τους ρόλους του Αλή Πασά, του Ταχύρ και του Μουχτάρ ακούμε τον Κώστα Φιλιππίδη, τον Αλέξανδρο Ριζόπουλο και τον Σπύρο Χάλαρη αντίστοιχα. Όλα αυτά συμβαίνουν στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης σήμερα και αύριο 15 και 16 Ιουλίου. Και εδώ πάμε να ακούσουμε καινούριο τραγούδι που τη μουσική του υπογράφει ο Σταύρος Χιόλας και τους στίχους μαζί με τον Νίκο Ψημίτη, ο οποίος Νίκος Ψημίτης ερμηνεύει και το τραγούδι που λέγεται «Αμάλφη».

Ο Θέμος Κανδάμης έγραψε αυτό το τραγούδι τον Αύγουστο στην Αθήνα. Το ακούσαμε από την Μάρθα Φριντζίλα. Έτσι θα κάνουμε. Αν δεν μπορούμε να πάμε διακοπές, θα πάμε εδώ κοντά στο Σκηνιά. Κάπου εδώ τριγύρω. Πάντως αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου στην Ιτέα, στην προβλήτα της Ιτέας και στο πλαίσιο του φεστιβάλ 8ο φεστιβάλ Δελφών των Άλλων Είδων, η Μάρθα Φριντζίλα, η Κουμπαρά Project και τα αδερφή Καλογεράκη, τα Καλογεράκια όπως τα λέμε εμείς, θα δώσουν τη δική τους συναυλία εκεί. Τους χαιρετισμούς μας και στην Πάτρα και στο Ρέθυμνο της Κρήτης, το όμορφο, και πάμε να ακούσουμε Μαρινέλα να τραγουδά, Βασίλη Δημητρίου, «Και που πας και χάνεσαι».

αυτά που στην ερώτηση που πας και χάνεσαι. Στο επόμενο, το επόμενο τραγούδι θα μπορούσαμε να το αφιερώσουμε σε μια γυναίκα που έφυγε από τη ζωή σήμερα. Αυτή η υπέροχη, όμορφη, εξαιρετική ηθοποιός, η Μάρο Κοντού, έφυγε πλήρης ημερών βέβαια, αλλά πάντα θα την ψάχνουμε, πάντα θα την αναζητούμε, πάντα θα χαιρόμαστε τις ταινίες τις οποίες πρωταγωνίστησε. Θα τις αφιερώσουμε ένα τραγούδι με τον Δημήτρη Μητροπάνο, του Σταυρού Κουγιουμτζή και του Λάκη Τεάζη, «Είσαι ωραία σαν αμαρτία».

Να στείλουμε τα τελευταία χαιρετίσματα, αφού πούμε το τραγούδι ήταν του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Λάκη Τεάζη με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Να στείλουμε τα χαιρετίσματα στον Γκρόκο Γοζάνης και στην Άρτα και να κλείσουμε αυτή την εκπομπή με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Μάρο Κοντού να τραγουδούν παρέα στο παλιό το ταβερνάκι. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας και την Μαρίλια Γεροντίδη για τη φροντίδα του ήχου, από τη Βάνο Δαφέρμου για και χαρά. Τα λέμε αύριο στις 2.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
5: Δεν έχει πρόβα η παράσταση ούτε soundcheck το live. Είναι μια και έξω η ζωή σου και ποτέ δεν ρωτάει. Να κι αν σ' αρέσει κι αν γουστάρεις, να κι αν μας σε χαλάει. Μέχρι να πάρεις πρέφα τι έχει γίνει.

αλλά δεν μοιάζουν καθόλου. Κοίτα καλά ξανακοίτα, κοίτα καλά ξανακοίτα, ξανακοίτα. Έφαγες χρόνια για να βρεις πως παίζεται το παιχνίδι, αλλά την πάτησες κορόιδα.

άνθρωποι που μας στέλνουν μηνύματα. Πάλι ο Ρέστης Ντάντος. Τι να κάνουμε τώρα που γράφει τόσο ωραία, και τι να κάνουμε που εκτός από αυτά τα καινούργια τραγούδια ενώ της τελευταίας διετίας, τριετίας που γέμισε το ραδιόφωνο με υπέροχα τραγούδια δικά του που ερμηνεύουν άλλοι όμως και άλλες κυρίες, υπάρχουν και αυτά τα παλιά που δεν ξεχνάμε, σαν και αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε. Μαρίλια, η Μαρίλια Γεροντίδη είναι μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια, μια και έξω μας τα είπε ο Ρέστης Ντάντος. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι γεγονός, μόλις μπήκατε και πάλι στις ροκ συναναστροφές.

Κάτσε να δεις πως μου το γράφει ο φίλος μας. Μου λέει το 15χρονο κοριτσάκι μου: «Μπαμπά, θες να ακούσεις το καλύτερο σόλο κιθάρα?» Και μου βάζει το Hotel California. Το μεγάλωσα σωστά. Με θαυμαστικά. Δεν ρωτάει ο άνθρωπος, γιατί ξέρει πως έτσι είναι. Ακριβώς με την Telecaster, ο Joey Walsh κυρίως, έτσι. Αλλά είναι δύο τα σόλο που εξελίσσονται εδώ, σε αυτό το μοναδικό τραγούδι, σε αυτό το τραγούδι που έχει καταγράψει πάρα πολλές διαφορετικές εκτελέσεις μέσα στα χρόνια. Εντάξει, είπαμε, είναι μια από τις καταστάσεις που μένουν, παραμένουν, και ο Ντόν Φέλντερ ήταν εκεί και λοιπά και λοιπά. Ψάξτε τα αυτά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το συγκρότημα των Eagles, έτσι κι αλλιώς συνολικά.

Τίποτα δεν είναι απλό, στην εκδοχή του Γιάννη Γιοκαρίνη, και έγινε γνωστό, είναι γνωστό ποια είδηση τρέχει. Υπάρχουν αφιερώματα, υπάρχουν πάρα πολλά για την απώλεια της Μάρος Κοντού. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τον κόσμο μετά από περιπέτεια μακρά, θα έλεγα, με την υγεία της. Αιωνία της μνήμης, συλληπιτήρια στους οικείους της. Και βέβαια αύριο, δεν θέλω να πέσουν όλα μαζί, τα αφιερώματα, τραγούδια και αυτά. Αύριο λοιπόν θα παίξουμε απόσπασμα μια συνέντευξη παλιότερης που είχαμε κάνει, και ανάμεσα σε άλλα λέει πολλά ενδιαφέροντα, τα οποία έχουν και διαχρονικό χαρακτήρα, θα έλεγα, καθώς υπήρξε διαχρονικά μια παρουσία πολύ σπουδαία, και όχι μόνο για την υποκριτική της και όχι μόνο για την εξέλιξη που είχε από μικρή, έτσι πως εξελίχθηκε στο πέρασμα των χρόνων, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τη δημοσιότητα. Μας λέει αυτή την ιστορία, βέβαια, ότι κάποια στιγμή στα 50 αποφάσισε και γνώρισε έναν άλλο κόσμο από αυτόν της Star, και τη θυμάμαι πάντα και θα τη θυμόμαστε πάντα με αυτή την ευγένεια που είχε ακόμα και στο τέλος. Ακόμα και τα νεότερα παιδιά που τη συναντούσαν είχαν και θα έχουν να λένε για αυτή την πραγματικά πολύ σημαντική παρουσία, επαναλαμβάνω, και εκτός της υποκριτικής της. Θα πούμε αύριο περισσότερα γι' αυτό.

Ηλιόπετρα, αυτό που τέλειωσε, Θανάση Παπακουσταντίνου και βέβαια Σοκράτης Μάλαμας στην ερμηνεία. Ναι, η Ισπανία πέρασε τη Γαλλία χθες, αν και τα λέω στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως αυτά, αλλά έρχονται διάφορα μηνύματα χιουμοριστικά. Οι Γάλλοι, ναι, είδαν φασόλια πλακή το βράδυ στον ύπνο τους και κάτι έγινε εκεί. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς, αλλά μπάλα είναι και γυρίζει. Έτσι, αυτό είναι. Όλα τα γκολ μπαίνουν και όλα χάνονται και τα σχετικά. Διεθνή τσιτάτα θα έλεγα. Αργεντινή-Αγγλία σήμερα. Αγγλία-Αργεντινή, όπως θέλετε, βάλτε το. Ένα στους δύο χάνει, ο άλλος πάει στον τελικό. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Χαίρομαι που έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για αυτή τη δροσιά, την ενδιάμεση δροσιά που έχουν οι ποδοσφαιριστές. Δεν το λέμε μόνο εμείς δηλαδή, για να μην είμαστε και πάρα πολύ περίεργοι. Συννεφιά έχει, βρέχει έχει, ό,τι έχει, εκεί γίνεται αυτό. Και τώρα είπαν θα κάνουμε μεγαλύτερο ημίχρονο, Μαρίλια, άξιος κάτι γι' αυτά. Ναι, στο λέω γιατί ξέρω πως από χθες έμαθα πως ασχολείσαι με τα ποδοσφαιρικά και εσύ. Λοιπόν, τέλος πάντων θα παρακολουθήσουμε τι θα γίνει. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος μου έγραψε ένα ωραίο, προχθές το έγραψε αυτό, δεν ξέρω αν μας ακούει σήμερα. Ελπίζω να μας ακούει γιατί ζητάει αν γίνεται αυτό της ημί, όπως το παίζουν όμως οι Stones, η αλλαγή από τα χάλκινα στη φυσαρμόνικα, εξαιρετική. Και έχει δίκιο. Το νέο άλμπουμ, το Rolling Stones, το 2026 παρακαλώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε η Αφροδίτη Νέστορα. Θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, ήταν το πρώτο μήνυμά της, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Προφυλακιστέως και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν σήμερα γύρο πληγμάτων με στόχο παράκτη αμυντικά συστήματα καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυράβλων κρούζ στο νησί Μεγάλο Τουμ του Ιράν, ανακοίνωσε η αρμόδια για τη Μέση Ανατολή Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το Ιράν απειλεί να κλείσει και άλλες κρίσιμες θαλάσσιες οδούς μετά τα νέα αμερικανικά χτυπήματα. Στη Βόρεια Εύβοια γίνεται μια κοσμογονία έργων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τα εγκαίνια του οδικού τμήματος Ροβιές-Σίλια. Το έργο, όπως είπε, αποκαθιστά την ασφαλή κυκλοφορία σε έναν δρόμο που επί δεκαετίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατολισθήσεων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου σε χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα προς τους πολίτες. Επιχείρουν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές και 2 ελικόπτερα. Εντολή εισαγγελέα να απομακρυνθούν τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζή στα Σπάτα, έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Και ο καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, 37 βαθμούς στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Ο Λεωνίδας Μπαλάφας στο δεύτερο ημίχρονο για την Αμοργό και στην Αμοργό να στείλω χαιρετίσματα στους φίλους μας στην Ικαρία, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στις διάφορες περιοχές. Συνειδητοποιώ, εσείς δηλαδή με κάνατε να το συνειδητοποιήσω, πως δεν είπαμε στον τρόπο επικοινωνίας. Παρ' όλα αυτά γίνεται ένα μπαράζ μηνυμάτων. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε, για όλη θετική ενέργεια. Η Έλενα, για παράδειγμα, γράφει: συμπάσχω με τον ακροατή που μεγάλωσε την κόρη του με Hotel California, γιατί έτσι με μεγάλωσε και μένα ο μπαμπάς μου, μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι αυτά τα πράγματα, το ένα φέρνει τ' άλλο. Και επειδή το ένα φέρνει τ' άλλο, να σας πω ότι εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί με το Viber, βάλτε στην αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και έτσι επικοινωνούμε. Και στη σελίδα της εκπομπής μας, βέβαια, στο Facebook, Rock in Anastrophes, βάλτε το ελληνικά, εκεί απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις. Και μιας και παίξαμε το προηγούμενο με τον Λεωνίδα και τους μουσικούς αυτούς που μετήχαν, η ίδια παρέα είναι που παίζει και στο επόμενο, που ερμηνεύει ο Αλέξανδρος Δάικος και ο Βασίλης Ράλης. Μια παρέα αυτά τα παιδιά, και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό.

Είπα πως χαίρομαι νωρίτερα που αυτή η παρέα έτσι συγχροτίζεται, θα λέγαμε, γιατί θυμίζει τις παλιότερες εποχές, δεκαετίες του 70 και του 80, που έπαιζαν οι μουσικοί. Εντάξει, υπήρχαν αργότερα υπολογιστές και όλα αυτά, αλλά υπήρχε και ψυχή. Πάντα πρέπει να υπάρχει ψυχή, ειδικά στα συγκροτήματα, ειδικά σε μια χώρα, όπως απαντώ εδώ σε ένα μήνυμα που μου έγραψε κάτι για τα διάφανα κρίνα. Είμαστε μια χώρα που, στην οποία δεν υπάρχει συνεργασία, το ξέρετε. Η συνεργασία γίνεται ξέρετε, αποβλέπει κάπου. Αν κάποιος συνεργάζεται μαζί σου, έχει δεύτερες, τρίτες σκέψεις και όλα αυτά. Δεν έχουμε την κουλτούρα, θα λέγαμε, της συνεργασίας. Εδώ δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον εαυτό του τον καθρέφτη κάποιος, ας πούμε. Το βλέπουμε στην πολιτική, στην κοινωνία. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια παρέα, πολλές παρέες, αλλά αυτή η παρέα έχει δισκογραφήσει κιόλας και τους παρακολουθούμε από την πρώτη, κατά κυριολεξία την πρώτη μέρα τους, ενώ που δισκογράφησαν, που βγήκαν μπροστά. Και είναι παρήγορο που λειτουργούν με αυτό το παλιό τρόπο. Λέει, αν κανείς ξεχάσει τον μπάσο του, ας πούμε, παίρνει του αλουνού, του δανείζει, ξέρω εγώ, ένα πιατίνι και πάει λέγοντας. Ας τους αναφέρω αυτούς που έπαιζαν εδώ τουλάχιστον, αλλά και στο προηγούμενο με τον Μπαλάφα. Γκάιντα λοιπόν και πνευστά ο Χρήστος Κυριαζής, βιολί ο Κυριάκος Πέτρου, ο αδερφός του ο Παντελής στον μπάσο, τύμπανα ο Νίκος Χριστόπουλος και οι φωνές, σας είπα ποιοι ήταν, ο Αλέξανδρος Δάικος και ο Βασίλης Ράλης. Χαίρομαι λοιπόν και χαίρομαι διπλά όταν οι παρέες ξαναγράφουν ιστορίες.

Γίνεται ένα μπαράζ αυτή την ώρα από τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ για όλα όσα γράφετε, για όλα αυτά που στέλνετε. Ανταποδίδω όλες τις ευχές. Στη Μαριάννα, Ιωάννα και Παναγιώτη που παράγεται βασιλικό πολτό μέσα στη ζεστούλα στα Γιάννενα. Από τα Ιωάννενα έχουμε διάφορα μηνύματα εδώ, αρκετά τώρα, αυτή τη στιγμή. Στοιχείο χαιρετίσματα στους φίλους μας στο Άργος, στο κέντρο της Αθήνας, στην Καστανιά, στη Βέρεια. Πολλά έρχονται τώρα. Θα κάνω προσκλητήριο εφέδρων ενδεχομένως σε λίγο.

Ναι, βέβαια, εσείς που οδηγείτε, ελπίζω οι ταχύτητές σας να είναι αντιστρόφως ανάλογες του τραγουδιού που μόλις τέλειωσε από το Van Morrison. Στην επανομή χαιρετίσματα πολλά στους φίλους μας στις Σέρες, στους φίλους μας στη Λάρισα. Ο Τάσος μας ακούει με το γιο του, το Στέλιο, που είναι 9 χρονών. Το κάνουμε αυτό συχνά, βάζουμε γονείς να μας ακούν με τα παιδιά για να έχουμε εξασφαλίσει έτσι και την επόμενη γενιά. Πώς κάνει στο Μουντιάλ, που βάζει ας πούμε, τα παιδιά να καταλαβαίνουν ότι έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή χωρίζεται σε 4 περιόδους και αργότερα σε 8. Και αργότερα γιατί όχι, σε 16, ας πούμε. Δεν ξέρουν τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, ότι δεν υπήρχε ποτέ αυτό και υπάρχει τώρα για λόγους Ρωσιάς των παιχτών. Αυτό.

0: Μπαλκονισί στην Κοζάνη, εκεί να στείλω το επόμενο που είναι και το τελευταίο για την σημερινή εκπομπή. Ο Σιδρής Πίντες έρχεται εδώ στο δεύτερο με το κλειδί του Σολ. Η Μαρίλα Γεροντίδη ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια και αύριο εκτός θεματικού απρόπτου στις 3 ανοίξτε. Τι ανοίξτε, μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτως εδώ στο δεύτερο και στις 3 θα συναντηθείτε και πάλι με τις ροκ συναστροφές της Πέμπτης. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.
1: Παναγιώτη, κάτσε λίγο, πάει να φέρει τη φυσαρμόνικα.
2: Πάει να φέρει τη φυσαρμόνικα ο Πάνος.
3: Ξεκίνα εσύ.
1: Ξέρει καλύτερα. Για την Κατερίνα.

0: ψεύτικη υδρογειό. Εσύ εκεί.
1: Εσύ εκεί.
0: Εσύ εκεί. Και ο έρωτας σου διαταγή και την αισία μου. Και εγώ εδώ. Όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο δικό σου. Εσύ εκεί. Σου διαταγή και τελεσίγραφο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Διαφορετική εκπομπή, διαφορετική και η έναρξή της σήμερα, όχι με κάποιο ορχιστρικό θέμα, αλλά με αυτό το τραγούδι, μέσα από ένα ρόλο βεβαίως, το «Είμαι η Μάρου», για τη μνήμη της Μάρος Κοντού που έφυγε, που μάθαμε σήμερα ότι έφυγε από τη ζωή. Το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής θα είναι με τραγούδια, σε ηχογραφήσεις με τη φωνή της. Εδώ ήταν ένα τραγούδι σε στίχους του Κώστα Πρετεντέρη και σε μουσική του Γιώργου Θεοδουσιάδη, συγγνώμη, από το θεατρικό musical «Τρελές επαφές» και από το θέατρο στον κινηματογράφο.

κατάλληλη μίξη σε κάποια δισκογραφική συλλογή. Όπως έχουμε πει, πάρα πολλά τραγούδια από τον κινηματογράφο που στην εποχή τους δεν είχαν κυκλοφορήσει στη δισκογραφία, στις 45 στις 33 στροφές ή και σε 78 παλιότερα, μέσα από τεχνολογία τα μεταγενέστερα χρόνια από δεκαετία του 80-90 και μετά, ειδικά τότε με την έκρηξη των τραγουδιών του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, βρήκαν τον δρόμο για τη δισκογραφία σε συλλογές, σε μεγάλους δίσκους ή σε CD. Και εδώ ήταν αυτό του Κώστα Καπνίση και του Γιώργου Τζαβέλα, από το «Γινή να φοβείται τον άνδρα». Ήταν η Μάρο Κοντού. Δεν είπαμε ότι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο και ο Σιδερής Πρετιζής στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Δεν υπάρχει ένας ολόκληρος δίσκος που να έχει συγκεντρώσει κάποιες ηχογραφήσεις με την φωνή της, κάποιο προσωπικό άλμπουμ για τη Μάρο Κοντού. Ωστόσο, σκόρπια τραγούδια, κυρίως από το θέατρο και από τον κινηματογράφο, έχουν βρεθεί σε αντίστοιχες συλλογές, είτε από διάφορους συνθέτες και στιχουργούς και τραγουδιστές, είτε σε συλλογές από συνθέτες. Και εδώ στο «Γινή να φοβείται τον άνδρα» διαβάσαμε σήμερα και τραγουδιστές, είτε σε συλλογές από συνθέτες. Και εδώ στο «Γινή να φοβείται τον άνδρα» διαβάσαμε σήμερα.

το Γιώργο Κωνσταντίνου από μεταγενέστερα έργα, κυρίως από το θέατρο, όμως μπορεί να την έχουμε συνδέσει πολύ με την ταινία αυτή, όμως σε πλήθος ο πρωταγωνιστής με την οποία έχουμε συνδέσει περισσότερο τη Μάρο Κοντού σε πλήθος ταινιών είναι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

να ήταν λέει, να ξαναγίνει, να είμαστε οι δυο μας, εγώ και εκείνη.

0: και πώς τυχαίνει και κάποιοι στίχοι κουμπώνουν έτσι με τη συγκυρία και με την συνθήκη την τωρινή. Στίχη μάλιστα γραμμένη από τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τραγουδισμένη όμως από τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τη Μάρο Κοντού, με τη μουσική του Γιώργου Θεοδοσιάδη. Το musical ήταν «Η Λόρδη της Λόρδας» και «Εμείς οι δύο» ήταν το τραγούδι. Και από το θέατρο πάλι στο σινεμά.
1: Τι κελάγεις έτσι?
2: Πού πας χωρίς αγάπη? Στη νύχτα, στη βροχή, το δρόμο θα τον χάσεις, καρδιά μου μοναχή.
1: Καριωτάκης?
2: Όχι.
1: Δροσίνης?
2: Ούτε.
1: Τότε ποιος?
2: Ζαμπέτας.
1: Νέο κύμα.

Και εδώ και στην πρόσα αλλά και στο τραγούδι μετά, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μαζί με τη Μάρο Κοντού. Η ταινία ήταν ο Τζαναμπέτης, ταινία του 1969, η μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα, η στίχη του Κώστα Πρετεντέρη στο «Που πας χωρίς αγάπη». Αλλά δεν θα φύγουμε ακόμα από την ταινία αυτή.

Εδώ λοιπόν ήταν άλλο ένα τραγούδι από τον Τζαναμπέτ, ήταν η Μάρο Κουντού με τον Γιώργο Ζαμπέτα σε αυτήν την Ανατολίτισσα. Και θα πάμε στον κινηματογράφο πιο πίσω στο χρόνο, όχι όμως σε κωμωδία πάλι. Θα πάμε στο 1963, η ταινία λεγόταν «Το κάθαρμα», το σενάριο του Νίκου Φόσκολου, το, ξέρουμε την ιστορία και ως «Η Μαρκισία του Λιμανιού», η σκηνοθεσία του Κώστα Ανδρίτσου, και υπάρχει ένα 45ράκι πολύ δημοφιλές για την εποχή τότε, γιατί το, γιατί το τραγούδι της πρώτης όψης ήταν το «Κάθε λιμάνι» και «Καημός» με τον Πάνο Καβαλά και τη Ρία Κούρτη. Στη δεύτερη πλευρά από εκείνο το δισκάκι υπάρχει το τραγούδι «Σε αυτό το δρόμο» με τη Μάρο Κουντού και τα δύο τραγούδια του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα.

Και θα μείνουμε στις 45 στροφές από το 1963, θα πάμε στο 1967. Δεν έχω συνδέσει αυτά τα δύο τραγούδια του Γιώργου Θεοδοσιάδη και της Ρέτης Ζαλοκώστα με τη Μάρο Κοντού που κυκλοφορούν σε ένα δισκάκι 45 στροφών το 1967 με κάποια ταινία ή με κάποιο θέατρο, εάν κάποιος ορίζει κάτι ευπρόσδεκτες οι απόψεις. Εμείς θα ακούσουμε την μία όψη από το δισκάκι αυτό, το «Τι να σου πρωτοθυμηθώ».

Αλλάζουμε ύφος, αλλάζουμε και εποχή. Το τραγούδι είχε προϋπάρξει βεβαίως από το 1967, που ήταν το τραγούδι που μόλις τέλειωσε. Επαναλαμβάνω, Γιώργος Θεοδωσιάδης, Ρέτη Ζαλοκώστα, Τι να σου πρωτοθυμηθώ, με τη Μάρο Κοντού. Θα πάμε στο 2001, σε ένα CD το οποίο εκδόθηκε με τα έσοδα να πηγαίνουν στο σπίτι του ηθοποιού. 18 τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη για το σπίτι του ηθοποιού, τραγουδισμένα από ηθοποιούς, και η Μάρο Κοντού τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη και Ιάκωβο Καμπανέλη.

και σε ένα αφιέρωμα, έστω και τόσο μικρό, για τη Μαροκουντού, πώς θα μπορούσε να μείνει έξω η Οδός Ονείρων, τραγούδι από την Οδό Ονείρων. Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε ακούσει τη Μαύρη Φόρντ. Από τον κινηματογράφο, μια και μιλάμε για τον Μάνο Χατζηδάκη, θα έχετε ακούσει το Πες μου μια λέξη. Στην Οδό Ονείρων, λοιπόν, υπάρχει μια παρλάτα του Δημήτρη Χόρν με τον τίτλο Το Πάρτι, που στο τέλος της ακολουθεί αυτό το τραγούδι. Μάνος Χατζηδάκης, Μήνος Αργυράκης, Μαροκοντού, Το Πουλί.

ποιος το ξέρει, είναι αυτό το θέμα του Μιμιπλέσα που έχουμε ακούσει με τον Δημήτρη Χόρν, όμως ήταν και το μουσικό θέμα για την παράσταση Ρομανσέρος με την οποία συνεργάστηκαν ο Δημήτρης Χόρν και η Μάρο Κοντού στο θέατρο, όσο προλάβουμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Σκιάθου στα Πατήσια. Στο σημείο έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μέλιδοχώρη και Βοριά στο Ηράκλειο με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμάνια εξαιτίας της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Άλλη μια φωτιά στην Κρήτη σε χαμηλή βλάστηση και καλλιέργειες νότια του χωριού Μύρες του Δήμου Φεστού. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια, δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα που έλαβε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις έως 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Αυτό το τραγούδι ήθελα να το ακούσουμε την πρώτη ώρα, αλλά με τις επιλογές της, στο πρώτο ημίωρο, συγγνώμη, αλλά με τις επιλογές έμεινα απ' έξω. Τελικά είπα να το ακούσουμε σαν πρώτο τραγούδι στο δεύτερο ημίωρο, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, όπου η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο, Σιδερής Πρίτιζης είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και στο πρώτο ημίωρο σήμερα ένα μικρό αφιέρωμα στη Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή, με τραγουδιστικές επιλογές από τη δισκογραφία, τραγούδια Σκόρπια, τα οποία εμφανίστηκαν σε δίσκους είτε στην εποχή τους είτε αρκετά χρόνια μετά, όπως έλεγα πριν, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, από κινηματογραφικές ταινίες και από θεατρικές παραστάσεις. Να, όπως ο δίσκος που έχω στα χέρια μου, ο οποίος κυκλοφόρησε αργότερα από την ταινία, όχι πολύ αργότερα. Ο δίσκος βγήκε το 1994, η ταινία είναι του 1985. Ένα σενάριο είναι η ζωή μας, ο τίτλος της ταινίας, και πάρα πολλοί πρωταγωνιστές. Σενάριο, σκηνοθεσία Ντίνος Μαυροϊδής, και είπαμε ότι είναι πολλοί πρωταγωνιστές αλλά και τραγουδιστές, και ξεχώρισα από την ταινία αυτή αυτό το τραγούδι με τον τίτλο «Οι συμμαθήτριες». Ήταν η Μάρθα Βούρτση και η Μάρο Κοντού που έπαιζαν κιόλας στην ταινία. Η μουσική σε όλα τα τραγούδια της ταινίας, αλλά και η μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου, η στίχη του Δημήτρη Τρόπουλου. Και με τις συμμαθήτριες θα κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στη Μάρο Κοντού. Υπάρχουν και άλλα τραγούδια βεβαίως, και με τον τρόπο που είπαμε πριν, Σκόρπια στη δισκογραφία, αλλά θυμάμαι πάντα και κάποια τραγούδια που δεν ξέρω αν έχουν μεταφερθεί σε βινίλιο ή σε CD, όπως αυτό το πολύ ωραίο ντουέτο που έλεγε η Μάρο Κοντού με την Έλλη Γκίνη στην ταινία «Ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ», όταν ήταν η τελευταία φορά που έσμιξαν κινηματογραφικά με το Λάμπροκο Σταντάρα, ήταν και η τελευταία δική του ταινία, από όσο θυμάμαι, ή με ένα στιγμιότυπο που υπάρχει σε δύο ελληνικές ταινίες, το Έγκλημα στα Παρασκήνια και στο Γάμος αλλά Ελληνικά, ένα στιγμιότυπο που τη δείχνει σε ένα νούμερο και σε ένα τραγούδι σε σκηνή θεάτρου, για το οποίο επίσης δεν έχω περισσότερα στοιχεία. Τώρα, για τα υπόλοιπα λεπτά που έχουμε στη σημερινή εκπομπή, αφού ακούσαμε τραγούδια με φωνή ηθοποιού, θέλω να μείνουμε σε τρεις φωνές ηθοποιών που αγαπήσαμε από τον ελληνικό κινηματογράφο και που η μοίρα το έφερε να φύγουν τον ίδιο μήνα, τον Ιούλιο, αυτόν τον μήνα από τη ζωή, σε διαφορετικές χρονολογίες βεβαίως. Απήχαν κάποια χρόνια οι αναχωρήσεις τους, όμως ήταν σε κοντινές μέρες, 23, 26 και 29 Ιουλίου. Δεν τα αναφέρω με τη σειρά, όμως πρόκειται για την Τζένι Καρέζη, την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τη Ρένα Βλαχοπούλου.

Εδώ λοιπόν ήταν τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και του Αλέκου Σακελάριου, το «Σ' αγαπώ» και «Ο Γλάρος» που ακούσαμε από την Αλίκη Βουγιουκλάκη, του Μάνου Χατζηδάκη και του Γιάννη Ιωαννίδη, το «Μην το ρωτάς τον ουρανό» που ακούσαμε από την Τζένι Καρέζη, ενώ από τη Ρένα Βλαχοπούλου ακούσαμε το «Έχω απόψε ραντεβού» του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Οικονομίδη. Και είπαμε πως θα έφερε έτσι η ζωή. 26 Ιουλίου του 1992 έφυγε η Τζένι Καρέζη, 23 Ιουλίου του 1996 έφυγε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια φέτος, 29 Ιουλίου του 2004 έφυγε η Ρένα Βλαχοπούλου. Άλλος ένας κύκλος με τις φωνές τους για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Σταύρος Ξαρχάκος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Τζένι Καρέζη εδώ.

Ήταν βεβαίως η Αλέκη Κουκιουκλάκη που τραγούδησε Μάνο Χατζηδάκη το «Μέσα αυτή τη βάρκα», και θα κλείσουμε με τη Ρένα Βλαχοπούλου αυτήν την ιδιαίτερη εκπομπή, την ειδική εκπομπή, ένα αφιέρωμα στο πρώτο μέρος για την απώλεια της Μάρος Κοντού, και αμέσως μετά στο δεύτερο μέρος τρεις απούσες από το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου: Τζένι Καρέζη, η Αλέκη Κουκιουκλάκη και η Ρένα Βλαχοπούλου, η οποία εδώ τραγουδά Μίμη Πλέσα, Γιάννη Δελιανίδη από την Παριζιάνα. Και εγώ ευχαριστώ τη Μαριλία Γεροντίδη που ήταν στον ήχο, ο Σιδηρής Πρίντης ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές, ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί στο δεύτερο πρόγραμμα, και εμείς πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4. Γεια χαρά!

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει όμως είμαστε, όσο και αν μας τρομάζει, και βέβαια οι αλλαγές μπορεί να μην είναι πάντα τρομακτικές, να είναι και έτσι, δύο σκάλες πιο κάτω, ας πούμε, από το τρομακτικό, ρε παιδί μου, έτσι για παρηγοριά. Από τις περιπέτειες ενός προσκυνητή, ο Αλκίνος Ιωαννίδης εδώ τραγούδησε. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης που επιστρέφει στο θέατρο του Λυκαβητού τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου με τους μουσικούς που έπαιξε εκεί και πριν από πολλά χρόνια, 26 νομίζω, χρόνια που είχαν βγάλει το άλμπουμ και το Εκτός Τόπου και Χρόνου τότε. Σταύρος Λάντζιας, Μιλτιάδης Παπαστάμου, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Μιχάλης Καπηλίδης και ο ίδιος ο Αλκίνος Ιωαννίδης, που λέει: «Δεν νοσταλγούμε το παρελθόν, ζητούμε το παρόν. Παίζουμε ξανά μαζί γιατί λείψαμε ο ένας στον άλλον, μουσικά και ανθρώπινα, και γιατί μας λείψατε και εσείς». Αλκίνος Ιωαννίδης λοιπόν στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Γενικά το Σεπτέμβριο έχουμε πάρα πολλές συναυλίες και στο Θέατρο του Λυκαβητού αλλά και στα άλλα θέατρα. Καλώς ήρθατε. Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε, Μαρίλα Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και με αδέσποτες νότες πάμε παρέα μέχρι τις 6.

Ο Σκυδούς έγραψε από το άλμπουμ που έξε παλιά του «Τα τραγούδια σου τελειώνουν», 1997 ήταν, όταν οι Pixlax εδώ έκαναν αυτή τη μεγάλη επιτυχία τους, ένα από τα τραγούδια τους που έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Μας ακούτε από το rteco.gr, από την ψηφιακή σας τηλεόραση βεβαίως, και από τις κατατόπους συχνότητες, και να σας πω ότι αύριο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα στις Αδέσποτες Νότες 5 με 6 θα έχουμε στην παρέα μας τον Φίβο Δελιβοριά με αφορμή το πρωτότυπο κείμενο, τη διασκευή μάλλον, το πρωτότυπο κείμενο, τη μουσική και τα τραγούδια για την παράσταση Ειρήνη του Αριστοφάνη που έχει γράψει ο ίδιος και θα ανέβει στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Έρχεται αύριο εδώ καλεσμένος μας 5 με 6 ζωντανά στον αέρα του δεύτερου προγράμματος ο Φίβος Δελιβοριάς.

Μικρές αλήθειες με μεγάλα γράμματα, αλλά πολλές φορές ισχύει και το αντίστροφο. Μεγάλες αλήθειες με πολύ μικρά γράμματα, πολύ διακριτικές, όπως συνήθως είναι οι μεγάλες αλήθειες. Δεν νομίζω ότι κάνουν τόσο μεγάλο κρότο, τόσο μεγάλο θόρυβο. Δεν χρειάζεται κανείς να επιμείνει σε αυτές και να τις δηλώσει με το ζόρι. Αλλά έρχεται η στιγμή που τις συνειδητοποιείς και εκεί λες, να, τα έλεγε αυτός, είχε δίκιο. Ο Κωστής Μαραβέγιας εδώ τραγούδησε και έγραψε τη μουσική. Τα λόγια ήταν από τη Σάνι Μπαλτζή και η Πόλκαρ εδώ σε μια δική τους βόλτα στην Αθήνα, που εξακολουθούν και επιμένουν να τη βλέπουν ρομαντικά.

πάνω στο λικαβιτό. Θα σου τσιμπήσω τον ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

Γιώργος Παπαγεωργίου, τραγούδια για αγκαλιές ήταν το 2020 από το άλμπουμ των Polkar. Ένα τραγούδι για την Αθήνα, για τη ρομαντική Αθήνα, με τα καλά της και τα στραβά της, με τα βράδια της και τα πρωινά της, τη φασαρία και την ησυχία της. Και θέλω τώρα να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι έτσι ως αποχαιρετιστήριο από αυτήν εδώ την εκπομπή για τη Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή και δεν έχει νόημα τώρα να ξαναπώ τα βιογραφικά της στοιχεία, τα ακούτε από το πρωί, τα διαβάζετε. Θέλω να σταθώ μόνο σε μια φράση που είχε πει η ίδια όταν την είχαν ρωτήσει σε μια τηλεοπτική συνέντευξη αν γράφατε τη βιογραφία σας ποιος θα θέλετε να είναι ο τίτλος. Και η Μάρο Κοντού είχε απαντήσει «Μάρο Κοντού, περαστική».

Φτάνει η Ford που τελείωνε στα 3. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Ford ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτώ.

Νομίζω μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της Μάρου Κοντού, εδώ από την Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη. Η Μάρου Κοντού βέβαια που δεν πέρασε απαρατήρητη, ούτε απλώς άφησε ένα έργο, μια σπουδαία ηθοποιός που αν δει κανείς το βιογραφικό της, αν δει κανείς που έχει παίξει, τι έχει κάνει, πραγματικά προκαλεί ένα δέος όλο αυτό, και πάντα με αγάπη, με την αγάπη του κόσμου, ακόμα και όταν ανακατεύτηκε με την πολιτική, που συνήθως εκεί χαλάνε τα πράγματα για τους καλλιτέχνες, ακόμα και ύστερα από αυτό πάλι η αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό της ήταν η ίδια. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με τη Μελίνα Μερκούρη και να ξαναγυρίσουμε στην Αθήνα μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μία ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, ενώ στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Νάξου έως την οδό Πίνδου. Μένεται η πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη στο Ηράκλειο, καθώς το μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, καταγγέλλοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα ήχησε νωρίτερα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βοριάς με κατεύθυνση το Οχαράκι και τα Δαμάνια. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση βόρεια της Σουρωτής του Δήμου Θερμής Θεσσαλονίκης. Είχε μήνυμα από το 112 για απομάκρυση όσων βρίσκονται στο σημείο προς τα Βασιλικά. Στο σημείο ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια, δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα που έλαβε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Εντολή εισαγγελέα να απομακρυνθούν τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο έως 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Πάνος Χατζηδάκης ξανά, η Μαρία Παπαγεωργίου τραγούδησε για αυτήν την μαγική πόλη που πολλές φορές, ειδικά η πρωτεύουσα, δεν είναι και τόσο μαγική εδώ που τα λέμε. Βλέπω και παρακολουθώ ό,τι έχει γίνει εκεί στην Κυψέλη που ύστερα από την διέλευση, την υπόγεια του Μετροπόντικα, πάρα πολλοί άνθρωποι είναι σε αγωνία καθώς βλέπουν τα σπίτια τους να έχουν πάθει καθυζήσεις, να έχουν ρογμές, μεγάλες ρογμές, να μην ανοίγουν οι πόρτες επειδή έχουν στραβώσει και διάφορα άλλα φοβερά και τρομερά να συμβαίνουν εκεί. Το θέμα έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις βέβαια, είναι παντού στην επικαιρότητα σήμερα και ελπίζουμε γρήγορα να βρεθεί μια λύση. Αρχικά να διαβεβαιώσει αυτούς τους ανθρώπους κάποιος υπεύθυνα ότι είναι ασφαλής να συνεχίσουν να ζουν σε αυτά τα σπίτια. Μετά να αποζημιωθούν και να αποκατασταθούν οι ζημιές που ήδη έχουν γίνει και δεν ξέρω τι άλλο οφείλει η πολιτεία αλλά και οι εταιρείες να κάνουν για τη ζημιά που προκάλεσαν. Βέβαια για τις μελέτες ενδεχομένως που κάτι να μην πήγε και πολύ καλά εκεί, γιατί δεν είναι φυσιολογικό. Μιλάμε για περισσότερες από 16 πολυκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας, στην Κυψέλη, λίγο πιο κάτω από την πλατεία. Μιλάμε για περίπου 200 σπίτια που έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή, μεγαλύτερο ή μικρότερο, και οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φοβισμένοι. Είναι λογικό, ειδικά μετά και από αυτό που έγινε στα Πετράλωνα πρόσφατα, να ανησυχούν. Και η πολιτεία και οι εταιρείες που βγάζουν και κέρδη από αυτή την ιστορία, δεν το κάνουν μόνο για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, θα πρέπει να σκύψουν πάνω από το πρόβλημα που έχει προκύψει άμεσα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τώρα τον ήχο, πίσω στα δικά μας εδώ, στα τραγούδια που κάνουν σίγουρα τη ζωή μας καλύτερη μέσα σε όλα αυτά. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, παρέα κάνουμε με Άδεσποτες Νότες μέχρι τις 6.

Εύτερης Παπαδόπουλος και Μίμης Πλέσσας εδώ σε μια πολύ ωραία και διαχρονική και κλασική ερμηνεία του Δάκη για αυτά τα καλοκαίρια. Δεν ξέρω πόσα είναι τελικά για τον καθέναν και πώς τα μετράει και πώς τα υπολογίζει, πώς αθρίζει κανείς τα καλοκαίρια του και πού τον βγάζουν αυτά τα αθρίσματα, αυτές οι πράξεις. Και ένας περίεργος συνειρμός τώρα με έφερε εδώ.

Απόψανε λοιπόν με τον Bobby Hebb ένα εμβληματικό τραγούδι για το καλοκαίρι και θα φύγουμε λιγάκι από τον χώρο της soul, της jazz ας πούμε, και θα φύγουμε από το 1963 όταν πρωτοπαρουσιάστηκε αυτό το κομμάτι που ακούσαμε και ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια τότε. Εκατοντάδες επανεκτελέσεις βέβαια που έχουν κυκλοφορήσει, έφτασε μέχρι τον νούμερο 25 στη λίστα με 100, με τα 100 κορυφαία τραγούδια του αιώνα από τον BMI και βέβαια θα γυρίσουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Τώρα ο συνειρμός μην τον ψάχνετε, μην ψάχνετε να βρείτε λογική σε αυτό, αλλά με ακούλπα, έτσι, αδέσποτες νότες είμαστε εδώ.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Έχετε δίκιο για αυτό που στέλνετε, για αυτά που λέτε, για τα μηνύματα, για την Κυψέλη που λέγαμε νωρίτερα και για όλα αυτά τα έργα που γίνονται για το καλό της κοινωνίας, για να εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους, σύμφωνοι, αλλά πρέπει με προσοχή να μην δημιουργούν πρόβλημα σε άλλους ανθρώπους. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο νομίζω. Ευχαριστώ γενικά για τα μηνύματά σας από όπου και αν μας έχετε στείλει. Είναι πάρα πολλές οι περιοχές, δεν κάθομαι τώρα να αναφέρω μία-μία και για όσους βέβαια είστε στο δρόμο και ή πηγαίνετε ή γυρίζετε. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Και είναι ο Γιώργος Νταλάρας εδώ σε ένα τραγούδι που χρωστάω να ακούσουμε από χθες.

Άκος Δασκαλόπουλος και Σταύρος Κουχιουμτζής στο δημιουργικό δίδυμο, σε στίχους και μουσική αντίστοιχα, ο Γιώργος Νταλάρας τραγούδησε. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά τραγούδια για τα χρόνια που έφυγαν, για εκείνα που μεγενθύνουν. Την νοσταλγία που είναι άλλες φορές γλυκιά, για άλλες φορές λίγο πιο σκοτεινή. Για τα χρόνια που έφυγαν, που ήταν αλλιώς, πιο ανθρώπινα ίσως. Για τα χρόνια σαν τριαντάφυλλα ξερά μέσα στα βιβλία. Για αυτά τα χρόνια θα είναι το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Αύριο πάλι στις 5 ραντεβού εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα με Φίβο Δελιβοριά ζωντανά στο στούντιο. Ξενοφώνα Ράκος για τη συνέχεια, για τις δύο επόμενες ώρες. Θα σας κρατήσει συντροφιά. Στα καλύτερα χέρια σας αφήνω. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φρόντισε τον ήχο, από το Μιχάλη Γελασάκη. Καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
2: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε και εμείς, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας το πολύ ζεστό απόγευμα της Τετάρτης. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, Χάρης Κουτουλογέννη στον ήχο. Και ανακατέψαμε την πορτοκαλάδα με λίγο φαρμάκι στην αρχή για να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι από τον Νίκο Γιώγαλα, που πήρε τους παραδοσιακούς στίχους και βάλε ακριβώς τη μουσική που τους ταιριάζε. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε αμέσως, παίρνοντας μια κατρακύλα με Ωρέστη Ντάντο και Νεφέλη Φασούλη. Καλώς ορίσατε.

ξεκαθαρίζει τις προθέσεις και τις διαθέσεις και τις επιθυμίες κατρακύλα από τα καινούργια τραγούδια τώρα στην Τάντου και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πρόσφατα «Χέρια στο Θεό», μαζί του είναι Φέλη Φασούλη, ενώ στη συνέχεια ακόμη ένα ντουέτο Παντελής Κεραμαριός και Ευτυχία Μητρίτσα στο τραγούδι που έχει τους στίχους και τη μουσική του Παντελή Κεραμαριού, «Καφέ Διλινό».

καραβιές σκέψεις και αρμενίζουν κάθε διληνό. Ευτυχία με Τρίτσα και Παντελής Κεραμαριός. Το επόμενο θα το ακούσουμε από το νέο σχετικά ερμηνευτή Σταύρο Νηφορατό. Το έγραψαν ο Σταύρος Σταύρου και ο Γιώργος Κυριάκου. Ρώτα την καρδιά, ξέρει όλα τα μυστικά.

Φέτος δεν είχαμε χειμώνα, είχαμε μόνο αυτό το φως, η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου, μουσική Σταυρουσιώλα και η Βιολέτα Ίκαρη που το ερμήνευσε μαζί με τον Σταυρουσιώλα το τραγούδι αυτό. Ας ελπίσουμε ότι φέτος δεν θα έχουμε και καλοκαίρι δυσάρεστο, ας πάει τουλάχιστον όσο μέχρι τώρα, τόσο από απόψη ζέστης αλλά και γενικότερα με όλα αυτά τα γνωστά προβλήματα που δυστυχώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε σχεδόν κάθε χρόνο. Συνέχεια με ένα ακόμη ντουέτο, είναι η Παυλίνα Βουλγαράκη και ο Μίλτος Πασχαλίδης, τραγούδι που έγραψε η Παυλίνα και το μοιράζεται μαζί με τον Μίλτο, «Τα κρυφά του κόσμου σ' αγαπώ».

Κρυφά του κόσμου, σ' αγαπώ λοιπόν, από τα καινούργια τραγούδια, το φετινό καλοκαίρι και Παντελής Θαλασσινός από τα κλασικά αγαπημένα, άμα τη δεις.

Παντελής Αλασσινός και με το φίλο του Θοδωρή Κοτονιά θα πάμε στις 6.30 περίπου που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων και το τραγούδι που έκανε ευρύτερα γνωστό τον Θοδωρή Κοτονιά από τους αγώνες για το ελληνικό τραγούδι της Στέγης «Ο Νάση». Φυσικά μιλάμε για τα κλειδιά. Μετά και πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη στο Ηράκλειο, καθώς το μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βοριάς με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμανιά. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση βόρεια της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Είχε μήνυμα από το 112 για απομάκρυση όσο βρίσκονται στο σημείο προς τα Βασιλικά. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 25 πυροσβεστικά οχήματα, 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, ενώ στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του Μπετρό. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έτσι κι αλλιώς όλα είναι προσωπικές οπτασίες. Χαρίς και πάνω Κατσιμίχας από τα ζέστα ποτά, ξεκινώντας το δεύτερο μας κιόλας ημιώρο αργά στο απόγευμα της Τετάρτης. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ράρακος, Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο και προσωπικό το επόμενο τραγούδι που έχει απίθανους στίχους ποίηματος του Μιχάλη Γκανά, όπως μελοποίησαν ο Παντελής και ο Μιχάλης Καλογεράκης, που παρεμπιπτόντως απόψε τραγουδούν στον κήπο του Μεγάρου. Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης απόψε λοιπόν στο κέντρο της πόλης μας και ακούμε το προσωπικό στην ποίηση του Μιχάλη Γκανά, όπως ηχογραφήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην παρουσίαση των καλλιτεχνών της 5ης ακρόασης της Μικρής Αρκτού στην Τεχνόπολη.

0: Μοιάζει να αφηραίνει μέρα τη μέρα. Δεν θα πει πως η ζωή μας δεν αξίζει τον κόπο.
1: Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
0: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη, κι ας μην είναι όπως παλιά.

Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα.

0: σπίτι μας ψωμάκια μικρά της αποδημίας,
1: κάνοντας σχέδια και παιδιά καυγάδες εκδρομές.
0: Και ελπίζουνε τα παιδιά μας σε καλύτερες μέρες.
1: Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές.
0: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι, ντρέπομαι για τα ίσως, τα μπορεί, τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ, γιατί αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α, ενώ τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση, διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα, ώσπου μυστικό δυναμό να φορτίσει πάλι τα μέλη με δύναμη.

0: Α, είμαι λέω σκλάβος της αγάπης, υπέροχο ποίημα και θαυμάσια η μελοποίηση από Μιχάλη και Παντέλη Καλογεράκη. Το ξαναλέμε απόψε στο κέντρο της πόλης, στον κήπο του Μεγάρου, και Διονύσης Σαββόπουλος με στίχους και μουσική του Κώστα Λιβαδά. Πάω να δω τα αστέρια.
1: Κάθε φορά που θα έρθω στο νησί

τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνοι. Ναι, στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνοι.

σκοτάδι του ενός, δυο μαζί το κάνουν φως. Πάμε ξανά στις Ξαστεριές. Ο Μπαμπιστόκας, όπως μελοποίησε Αλκι Αλκαίο, ένα πολύ ωραίο άλμπουμ προσωπικό του Μπαμπι, του Μπαμπιστόκα, η Αυλή των Τρελών, όλα τα τραγούδια με τους στίχους του Αλκι Αλκαίου. Ήταν ο Υπνόσακος βέβαια, και είπα στους φίλους μου, Λαβρέντης Μαχηρίτσας και Ελεονόρα Ζουγανέλη. Στίχη από την Πέγγι Πολιτού.

απαντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα από τα καινούργια του Νίκου Πορτοκάλουλου στο άλμπουμ «Ανάμεσα». Είναι μάλιστα το πρώτο τραγούδι στο άλμπουμ αυτό. Έχει τον τίτλο «Νέα φτερά», μαζί του και η String Demons.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
10: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
9: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Γκρουπ.
11: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ, στη δεύτερη μας ώρα, που φυσικά ξεκινάμε με ένα αποχαιρετισμό στη Μάρο Κοντού, αυτή την υπέροχη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου που για δεκαετίες τώρα μας κάνει παρέα και θα συνεχίσει και στα επόμενα πολλά πολλά χρόνια με όλους αυτούς τους θησαυρούς του ελληνικού κινηματογράφου από τη δεκαετία του 60. Λοιπόν, η Μάρο Κοντού που αγαπήθηκε τόσο με αυτή την διακριτικότητά της, με αυτή την ευγένεια και την, νομίζω, την χαρακτηρίζει η απόλυτη κομψότητα και στις ερμηνείες και σαν παρουσία και σε αυτά που έλεγε και έπραξε. Η Δε Γινή να φοβείται τον άντρα, βέβαια, η εμβληματική αυτή ταινία, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, για να αναφέρουμε αυτές που θυμόμαστε και αγαπάμε ιδιαιτέρως, τα Κίτρινα Γάντια, την υπέροχη αυτή ταινία, αλλά και μια Αντιγόνη του 1961, τελευταία μάλιστα την συζητούσαμε, με αφορμή τις ερμηνείες και της Μάρος Κοντού που είναι η Ισμήνη στην τραγωδία αυτή του Σοφοκλή, που σκηνοθέτησε ο Γιώργος Τζαβέλας, κρέοντας ο Μάνος Κατράκης, και Αντιγόνη η Ειρήνη Παπά. Εδώ την ακούσαμε βέβαια στο «Πες μου μια λέξη», νεότερη ηχογράφηση παρέα με τον Γιάννη Μπέζο, το τραγούδι που συνόδευε τον Δημήτρη Χόρν στην αρχική ηχογράφηση, και ακόμα ένα φυσικά από την Οδό Ονείρων, και είναι η «Μαύρη Φόρντ».

0: Αχ τι καθώ, αχ τι καθώ, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτώ.
1: Φυλαχτώ,
0: αχ τι καθώ.

Χαιρετισμός λοιπόν στη σπουδαία Μάρο Κοντού, που είναι από τους καλλιτέχνες που μπορεί να φεύγουν από αυτό τον κόσμο, από αυτή τη ζωή, αλλά πάντα είναι παρέα μας με το σπουδαίο έργο που έχουν στην διαδρομή τους. Εδώ είμαστε, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, η Μαρίλια, η Μαρίλια Γεροντίδη από τώρα φροντίζει τον ήχο μας, και η Αλέξια τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη και Νίκο Γκάτσο, Μυρτιά.

Θεοδωράκης και στη συνέχεια από το αφιέρωμα που είχαν ετοιμάσει ο Θέμης Καραμουρατίδης και Νατάσα Αποφίλιου πριν από μερικά χρόνια, ακούμε Μαργαρίτα Μαργαρό.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Άλλη μια εισαγωγή παρακαλώ.

κοπέλα θέλει να έχει φίλο τον όμορφο τέλει και να βγαίνει μαζί του τα βράδια, να έχει χάδια, να έχει χάδια. Όμως ο κόσμος γνωρίζει

0: κλέψω την πονηρή, τη μικρή, την τριανταφυλιά. Θα κλέψω την πονηρή, τη μικρή, την τριανταφυλιά.
1: Η μικρή πονηρή τριανταφυλιά, δύο τραγούδια μαζί. Θα κλέψω τα τριαντάφυλλα και η Λισσός από την παράσταση Γυναίκα Τριαντάφυλλο. Η Ρωσαΐα τραγουδώντας Μίμη Πλέσα και Κώστα Πρετεντέρη, αλλά και Μάνο Χατζηδάκη με Γιώργο Εμμυρζά. Το επόμενο τραγούδι το στέλνουμε στην παρέα που μας ακούει από το Έλλος Λακωνίας και έχει τον τίτλο «Ηλιοφάνεια». Το τραγουδά ο Γιώργος Περής με μουσική Ευανθίας Ρεμπούτσικα και τους στιχούς του Άρη Δαβαράκη. Απολύτως καλοκαιρινό.

θαύματα δεν είναι σπάνια, αν έχεις μάτια να τα δεις. Γιώργος Περής, Ηλιοφάνεια, Ευανθίας Ρεμπούτσικα και Άρη Δαβαράκη, και με Πένι Μπαλτατζή και Swingin' Cats πάμε στις 7:30 περίπου. Εξωτικό χαρμάνι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
6: Πα παρα του ρου ρου ρου ρου. Πα παρα του ρου ρου ρου ρου.

Κανονικά έτσι θα έπρεπε να είναι. Όποιος ξέρει να αγαπά, ξέρει και να χωρίζει. Το τελευταίο ποτηράκι Μανώλης Γιώτης, τύχη Μέλπο Κολοκοτρώνη. Ήταν ο Μανώλης Λιδάκης ξεκινώντας το τελευταίο μας ημίωρο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος, Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο και Μάρκος Βαμβακάρης από τον Δώρο Δημοσθενούς.

και ωραία, Μάρκος Βαμβακάρης Swing. Τα ζηλιάρικα σου μάτια από το άλμπουμ Compare ήταν ο Δώρος Δημοσθένους και από τη συνεργασία της με τον Βαγγέλη Κορακάκη ακούμε τη Βερόνικα Δαβάκη αμέσως τώρα από το άλμπουμ Λαϊκή Απογευματινή, Κάπου Φυσούσε.

Αλλοτινές μου εποχές, Στέλιος Καζαντζίδης, τραγουδώντας Απόστολο Καλδάρα, Ρίτας Μανέλη η στίχη. Και αλήθεια, πόσο γοητευτικές είναι αυτές οι εποχές, έτσι όπως τις θυμόμαστε, υπήρξαν πράγματι τόσο ωραίες. Έτσι λέμε τώρα. Αλλά το τραγούδι υπέροχο και μας οδηγεί στο επόμενο που ακούμε από Γιάννη Κότσιρα, που τον συνοδεύει η Αστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας, από το άλμπουμ «Η Σμύρνη του Έρωτα», Μισήρλου.

αυτό είναι. Κι αν μου έφυγε μια αγάπη, άλλη θα βρούμε. Γελάει η Μαρίλη απέναντι. Η Εστουδιαντίνα συνόδεψε αυτή τη φορά την Ασπασία Στρατηγού στο τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα και της Ευτυχίας Παπαγιονοπούλου και έρχεται δίκημο σχολείου από τα Σκουριασμένα Χείλη.

Σταμάτης Καρονάκης, Κώστας Τρυπολίτης από τη Δίκη Μοσχολιού και έτσι φτάσαμε στο τέλος για άλλη μια μουσική διαδρομή. Στον επίλογο Γιώτα Νέγκα, σε σένα τρέχω, Οδυσσέα Ιωάννου, Θέμη Καλαμορατίδη. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα. Δεν θα είμαστε παρέα αύριο με το Σιδερί. Για πρακτικούς λόγους θα γίνει την Παρασκευή αυτή η συνάντηση με τραγούδια κινηματογραφικά που σας έχουμε πει. Λοιπόν, συνέχεια με νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και κανονικά Έλενα Διάκου με ρολόγιο καταστρώματος στις 8. Η Μαρίλια Γεροντίδη φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και την παρέα σας. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ.

ελληνικά στο δεύτερο. Μπορεί να μας είναι ιδιαίτερα γνώριμος από τις συναυλίες του Σοκράτη Μάλαμα, αλλά δισκογραφικά αυτό είναι μόλις το δεύτερο τραγούδι που μας δίνει. Η μουσική και η στίχη είναι του Νέρομ, αυτός είναι ο Γιάννης Μάλαμας και τα Λάθη.

εκτίθεσαι. Κάθε σου βλέμμα, κάθε λέξη να κρίνεσαι. Λες και ζυγίζουν την ψυχή στο στραβό.

8 και 2 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Αυτός ήταν ο Δράκος από τον Ιν και Αι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Κάτσου με τη φωνή του Νίκου Δημητράτου. Έτσι ξεκινάει η απόψινή εκπομπή και μια βουτιά στο χρόνο έρχεται για την αρχή της. 61 χρόνια πίσω θα πάμε. 15 Ιουλίου του 1965 ο Γεώργιος Παπανδρέου, πρωθυπουργός της Ελλάδας, εξαναγκάζεται σε παραίτηση από τον πολύ νεαρό τότε βασιλιά Κωνσταντίνο, επειδή θέλει να κρατήσει το Υπουργείο Άμυνας. Ξεκινούν όλα αρκετά νωρίτερα από τις αρχές του Ιούλη και καταλήγουν στην παραίτηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Και από εκεί ξεκινάει μια ολόκληρη περίοδος με αποστασίες, με κυβερνήσεις να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν. Μπορείτε αν θέλετε να τα διαβάσετε αυτά λίγο καλύτερα και σαν μυθιστόρημα στη χαμένη άνοιξη του Στρατή Τσίρκα. Ιουλίου του 1965, Ιουλιανά και Αποστασία, μια περίοδος που πολλοί λένε ότι κατέληξε τελικά στη Χούντα του 1967.

ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα και επιτέλους κασμοσύρι τώρες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σ' αυτόν

Ο Κώστας Τρυπολίτης έγραψε τους στίχους, ο Θάνος Μικρούτσικος τη μουσική. Ο Γιώργος Νταλάρας τραγούδησε το Ανεμολόγιο. 15 Ιουλίου του 1965 παρέτηση του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου και αρχή των Ιουλιανών. Από την επόμενη μέρα και κάθε μέρα για πολύ μεγάλο διάστημα ο κόσμος κατεβαίνει στους δρόμους και μαζεύεται σε συλλαλητήρια και πορείες. Στις 19 Ιουλίου θα γίνει η πιο εντυπωσιακή διαδήλωση υπέρ του Γεωργίου Παπανδρέου και κατά του βασιλικού πραξικοπήματος. Όσοι την έζησαν, οι γονείς μου ας πούμε, συζητούσαν για αυτή την πορεία από το Καστρί στο Σύνταγμα και στη Βουλή μέχρι τη μέρα που πέθαναν. Και βεβαίως αυτές οι διαδηλώσεις, όπως και σήμερα, είχαν δακρυγόνα, είχαν ΜΑΤ, είχαν γκλόμπ. Στις 21 Ιουλίου, στο συλλαλητήριο που έγινε στις 21 Ιουλίου του 1965, μια μεγάλη σύγκρουση των φοιτητών και των διαδηλωτών με την αστυνομία, με αποτέλεσμα ένα νεκρό, το Σωτήρη Πέτρουλα, 200 τραυματίες και 250 συλληφθέντες.

Ο Μικής Θεοδωράκης έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδι σε Σωτήρη Πέτρουλα, ο τίτλος του τραγουδιού. Μια ζωντανή ηχογράφηση που έγινε στο Μόναχο το 1995, ένα κοντσέρτο για τα γενέθλια του Μίκη Θεοδωράκη. Τα σταφύλια της οργής είναι ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή της Πέπης Ρηγοπούλου. Τα σταφύλια της οργής του Τζον Στάινμπεκ, λέει η Πέπη Ρηγοπούλου, το βιβλίο του 1939 που βραβεύτηκε το 1940, το διάβασα στην ελληνική του μετάφραση στα μακρινά χρόνια της Χούντας. Όταν ψάχναμε στα καροτσάκια των αυτοσχέδιων βιβλιοπολών, πολλοί από αυτούς πρώην εξόριστοι με προβλήματα εργασίας, ένα βιβλίο σηματορός και κήρυκας για να πλέψουμε μέσα στην άπνοια που επέβαλε η δικτατορία. Ξαναβρίσκω το φθαρμένο του αντίτυπο, λέει η Πέπη Ρηγοπούλου, στην ίδια πάντοτε θηρίδα στο καλοκαιρινό μου καταφύγιο στη Σύφνο. Την ταινία με τον ίδιο τίτλο, που θεωρείται σταθμό στην ιστορία του κινηματογράφου, την είδα πολύ αργότερα. Και συνεχίζω να επιστρέφω σε αυτήν, σε πλατφόρμες στο διαδίκτυο που δεν απαιτούν προσωπικά δεδομένα. Θέμα του βιβλίου, λέει η Πέπη Ρηγοπούλου, και της ταινίας είναι η οδύσσια μιας οικογένειας πρώην οικοκυρέων αγροτών. Ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό δείγμα του ποταμού των ξεριζωμένων που δεν διώχτηκαν από τα σπίτια, τη γη και τις δουλειές τους λόγω κάποιου δήθεν άμωμου και αθώου εξυγχρονισμού, για την ακρίβεια τη βάναυση εκμηχάνηση της αγροτικής παραγωγής που καθιστά άχρηστο τον άνθρωπο ούτε λόγω των αντίξωων κλιματικών συνθήκων. Αλλά λόγω της απανθρωπιάς, λέει η Πέπη Ρηγοπούλου, των κεφαλαιούχων που με τη σύμπραξη διεφθαρμένων αστυνομικών και τις ευλογίες αντίθεων ιερέων προχωρούσαν στα ανελαίητα σχέδιά τους.

Ο Woody Guthrie έγραψε, ο Bruce Springsteen διασκεύασε και τραγούδησε. This Land Is Your Land, το τίτλος του τραγουδιού. Τα σταφύλια της οργής, ο τίτλος του κειμένου, με την υπογραφή της Πέπης Ριγοπούλου. Καθώς το καμιόνι με την ξεριζωμένη οικογένεια προχωρεί προς τη γη της Επαγγελίας, που είναι η Καλιφόρνια, καίγοντας τα τελευταία αποθέματα από τον ντεπόζιτο της βενζίνης, οι πλάνητες ανακαλύπτουν με αγωνία ότι ο κινησμός που τους ξερίζωσε εξαπλώνεται σαν επιδημία. Κάποτε μάλιστα ανάμεσα στους και στους ξεριζωμένους, που μέσα στην αγωνία της επιβίωσης, λέει η Πέπη Ριγοπούλου, φτάνουν να χτυπηθούν μεταξύ τους για το εξευτελιστικό ημερομίσθιο που οι κάθε λογής κομπιναδόροι προσφέρουν σε λίγους από τους πολλούς, αυτούς που είναι τόσο απελπισμένοι ώστε να δεχτούν κάθε ταπείνωση και εκμετάλλευση. Απάντηση στην επιδημία αυτή που χτύπησε την Αμερική και τον κόσμο και τότε, στην περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής και πολιτισμικής κρίσης του 28 μέχρι το 32, και που κάθε τόσο επανέρχεται με ή χωρίς προσωπείο μέχρι τις μέρες μας, λέει η Πέπη Ριγοπούλου, ήταν και η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη. Στο βιβλίο εκφράζεται αυτό τολμηρά όταν στο συγκλονιστικό φινάλε η μάνα που έχασε το μωρό της δίνει το μαστό της σε έναν έτοιμο θάνατο από την πείνα. Η ταινία, λέει η Πέπη Ριγοπούλου, φοβούμενη ότι θα σοκάρει και το κινηματογραφικό κοινό, απάλληψε τη σκηνή αυτή, αποπνέει όμως την αισιοδοξία που γέννησε το New Deal του 1932 του Ρούσβελτ και την άνοδο του αντιφασισμού, καθώς ο κόσμος βρισκόταν όλο και πιο πολύ αντιμέτωπος με το ζόφο του Χίτλερ και των συνενόχων του. Μέσα στον Ιούλιο, λέει η Πέπη Ριγοπούλου, τα σταφύλια οριμάζουν για να μας δροσίσουν από τον καύσωνα και να μας δώσουν το κρασί της επόμενης χρονιάς. Μακάρι εδώ και τώρα, αλλού και πάντοτε, να μην είναι τα σταφύλια της οργής.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λάκης Παπαδόπουλος, τη μουσική Μαριανίνα Κρύζη στους στίχους, ήταν η Αρλέτα που τραγούδησε. Το τρυφερό σου ροζ, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής, είναι 9:24 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το 10 60 13 168 και 9, τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ, συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Αυτή ήταν η Καλέξικο που έχουν λίγο από Καλιφόρνια και λίγο από Μεξικό. Και στο όνομά τους και στη μουσική τους, Alone Again, όρο τίτλος του τραγουδιού. Εκείνος πάλι με έναν τρόπο πήγαινε κόντρα στο ρεύμα, ίσως και χωρίς να το επιλέξει συνειδητά. Όταν όλοι μιλούσαν για το ρεμπέτικο, εκείνος δήλωνε λάτρης του ελαφρού τραγουδιού. Όταν όλοι ήταν στα πολιτικά τραγούδια, εκείνος δήλωνε μεγάλος φίλος και θαυμαστής της τζαζ της Αμερικής. Όταν γεμίζανε στάδια, εκείνος έκανε πάρτι στη Βουλιαγμένη. Αγαπούσε την Κυψέλη που εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε. Αγαπούσε και τη Νέα Ορλεάνη γιατί η μουσική της περιοχής του τέριαζε πολύ. Και έτσι κατάφερε να ενώσει αυτά τα δύο, τη Νέα Κυψέλη και τη Νέα Ορλεάνη, στο θέατρο του Λυκαβητού στα τέλη της δεκαετίας του 90. Ήταν 15 Ιουλίου του 1943 όταν γεννήθηκε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

Και θα μιλάμε χρόνια και θα περνάν τα χρόνια κι ανάμεσά μας φίλοι και συγγενείς. Γι' αυτό που ξέρεις χρόνια κι εγώ που ξέρω χρόνια δεν θα το μάθει άλλος κανένας.

Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδι σε Ομερτά, που είναι όρκος σιωπής της μαφίας. Ομερτά λοιπόν ο τίτλος του τραγουδιού. 15 Ιουλίου του 1943 γεννήθηκε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης στην Κυψέλη. Νομίζω ότι θα μπορούσα ώρες να μιλάω για εκείνον και ας είχαμε συναντηθεί λίγες φορές, αλλά τόσο πραγματικά ουσιαστικές. Η Ντόλη τον ακολουθούσε από τον πρώτο δίσκο, τον προσωπικό τελείως δίσκο του, το «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι». Και μάλλον περνώντας τα χρόνια, το ποδοβολητό είχε αρχίσει να τον κουράζει. Κάναμε μια εκπομπή, νομίζω, στις αρχές του 2000. Το στοίχημα ήταν για 2 ώρες να καταφέρουμε να μην παίξουμε την Ντόλη. Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης που είπε τα πιο σημαντικά και τα πιο ουσιαστικά πράγματα χωρίς βαρύγδουπες λέξεις. Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης που αγαπούσε πάρα πολύ τα όμορφα πουκάμισα, το ιδιαίτερο χιούμορ που είχε, που έκανε τραγούδι την καθημερινότητά μας, που μας άνοιξε τα μάτια σε πάρα πολλές περιπτώσεις και το έκανε με ένα τρόπο κοιτώντας πάντα το φως. Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης που έφυγε από τη ζωή στις 7 Φεβρουαρίου του 2017.

Λουκιανός Κυλαιδόνης υπογράφει στίχους, μουσική και τραγουδάει. Αυτό ήταν το εμβατήριο της σιωπής. Η οικογένεια Κυλαιδόνη είναι μια εξαιρετικά καλλιτεχνική οικογένεια. Σύζυγός του Λουκιανού Κυλαιδόνη, Άννα Βαγενά. Η Γιασεμή Κυλαιδόνη, ακούσατε το τρέιλερ λίγο πριν, ηθοποιός. Η Μαρία Κυλαιδόνη ακολουθεί τα βήματα του πατέρα της. Και σήμερα, πραγματικά σήμερα όμως, κυκλοφορεί ένα καινούριο τραγούδι. Στο οποίο έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική, τραγουδάει κιόλας, ένα τραγούδι σε λίγο αργούς ρυθμούς. Γιατί όπως η ίδια λέει, θέλει να δείξει την αντίφαση της εποχής με το ρυθμό του τραγουδιού.

Η Μαρία Κυλαϊδόνη έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδι σε «Προς το φεγγάρι», ο τίτλος του τραγουδιού. Πολύ καινούργιο, πολύ δροσερό και πολύ καλοκαιρινό με έναν τρόπο. Και με έναν τραγουδοποιό που έχει και αυτός ένα ιδιότυπο χιούμορ και μία τάση να τραγουδάει την καθημερινότητά μας με το Θέμο Σκανδάμι και τη δικιά του Μαργαρίτα. Θα πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής. Ο Γιώργος Τσάμπρας έρχεται στη συνέχεια για την επόμενη ώρα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου, ένα καλό βράδυ. 3 και...

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
2: και ακούει
1: ιστορίες του μπουζουκιού,
2: ιστορίες λαϊκών
1: και δημοτικών
2: οργάνων και φωνών.
1: Αυτό.
2: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

Γεια σου παλαιολόγου με τις παινιές σου. Και αμέσως μετά για τη μικρούλα μου, ένα από τα προπολεμικά τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη, όπως το τραγούδισε στις τελευταίες του ηχογραφήσεις κάπου στα πρώτα χρόνια του 70 ο πρόδρομος Τσαουσάκης. Καλησπέρα, είναι στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης και είναι η σημερινή εκπομπή μια αναφορά στον Γιάννη Παλαιολόγου και στα παίξηματα και στα τραγούδια του. Αυτές τις μέρες συμπληρώνονται 18 ολόκληρα χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή. Έφυγε μάλλον ξαφνικά τον Ιούλιο του 2008 σε ηλικία μόλις 64 χρόνων. Και αν θυμάμαι κάτι πιο έντονα από τις συζητήσεις μας, είναι η οριοθέτησή του ανάμεσα στον Μάρκο Βαμβακάρη, τον αδερφό του Αργύρη Βαμβακάρη και τον Στέλιο Καζαντζίδη. Έλεγε λοιπόν ο Γιάννης Παλαιολόγου: πήγαινα να γίνω ηλεκτρολόγος, είχα φτάσει να τη μάθω τη δουλειά, ό,τι δουλειά πήγα να κάνω που είναι με τα χέρια τα κατάφερα πολύ εύκολα. Μιλάμε για άσπρα χώματα τώρα, εκεί που ήταν το σπίτι του θείου μου του Μάρκου, εκεί απέναντι εμένα κι εγώ, ολοχωράφια τότε. Θυμάμαι τον Μάρκο που έβγαινε και καθόταν εκεί σε ένα μπαλκονάκι, σε ένα παράθυρο με τον μπουζούκι κάτι φορές. Τον έβλεπα εγώ σαν πιτσιρίκος. Το πρότυπο μου όμως εμένα ήταν ο αδερφός του Μάρκου, ο άλλος ο θείος μου, ο Αργύρης, που μπορώ να πω ότι ήταν και ο δάσκαλός μου. Κάποια φορά λοιπόν του είπα: θείε, θέλω να με πάρεις μαζί σου. Μου λέει: θα αφήσεις τη δουλειά σου του ηλεκτρολόγου και θα έρθεις μαζί μου? Του λέω: ναι, νομίζω ότι μπορώ να κάνω καλύτερα αυτή τη δουλειά. Και ξεκίνησα σαν τραγουδιστή στην αρχή κρατώντας ένα μπουζούκι. Γιατί όλοι κάτι κρατάγανε την εποχή εκείνη, δεν ήταν οι τραγουδιστές όρθιοι. Βγήκα και επειδή ήμουνα πολύ ντροπαλός, νόμιζα ότι όλος ο κόσμος κοιτάει εμένα που δεν παίζω καλά ακόμα. Από τον Μάρκο, τον Αργύρη και τον πατέρα μου πήρα το μικρόβιο, αλλά η φωνή του Καζαντζίδη με ενέπνευσε για να γίνω τραγουδιστής πρώτα και κατόπιν να βρεθώ να παίζω μπουζούκι. Δεν υπάρχει τραγούδι του που να μην το αγάπησα. Ό,τι έβγαζε ο Καζαντζίδης ήταν σαν έργο, σαν να βλέπεις ένα έργο. Ειδικά εκείνη την εποχή. Τώρα τα λόγια που είχανε, η μουσική της εποχής ήτανε. Αγοράζαμε συνήθως κάθε δίσκο που έβγαζε ο Καζαντζίδης και έφτασα κάποτε να παίξω του Καζαντζίδη για πρώτη φορά σε δίσκο. Πρέπει να ήμουνα 20-22 χρονών. Το πρώτο τραγούδι του που έπαιξα είναι το «Μέσα στο τρένο Γερμανίας Αθηνών».

αυτό είναι μάλλον το πιο γνωστό τραγούδι που υπέγραψε ο συνθέτης, ο σολίστας του Μπουζούκιου Γιάννης Παλαιολόγου ή Παλαιολόγος, όπως ήταν αρχικά το όνομά του. Ήταν στα 1979 σε ένα προσωπικό δίσκο του Στράτου Διονυσίου που λεγόταν ακριβώς «Γυναίκες, γυναίκες», με στίχους της Σόφης Παπά. Ήταν ένα από τα συνολικά 6 τραγούδια του Γιάννη Παλαιολόγου που ηχογράφησε ο Διονυσίου μέσα σε 4 χρόνια τότε, από το 79 μέχρι το 83, σε προσωπικούς του δίσκους. Βέβαια, τα τραγούδια που έγραψε ο Γιάννης Παλαιολόγου έτσι κι αλλιώς δεν είναι πολλά.

τραγούδι του Τάκη Σούκα αυτό, από τον τελευταίο δίσκο του Στέλιου Καζαντζίδη με το Γιάννη Παλαιολόγου στο μπουζούκι. Δεν ξέρω τι σημαίνει το όνομα Γιάννης Παλαιολόγου για έναν απλό ακροατή σήμερα. Αν όμως ψάξει κανείς στοιχειωδώς στο διαδίκτυο, θα βρει πολλές αναφορές και πολύ περισσότερες ζωντανές ηχογραφήσεις από τα χρόνια που ο Παλαιολόγου ήταν ενεργός στα πάλκα και στις πίστες. Έχει ένα πολύ φανατικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Γιάννης Παλαιολόγου γνώρισε την απόσταση, τη λησμονιά που φέρνει ο χρόνος για ένα μουσικό. Ωστόσο γνώρισε και τη δόξα στα πάλκα νωρίτερα, όπως έζησε και ζει ακόμη την αναγνώριση των ομοτέχνων του που δεν τον ζήλευαν, αλλά και κάποιων ακροατών που ψάχνουν πιο βαθιά το λαϊκό τραγούδι για το χώρο του μπουζουκιού. Και σήμερα ρίξετε μια ματιά στο παράθυρο του διαδικτύου, θα βρείτε αρκετά ερασιτεχνικά βίντεο από εμφανίσεις του Γιάννη Παλαιολόγου, από παίξηματα σε πάλκα αλλά και στην τηλεόραση, με τον Καζαντζίδη, με τον Μαργαρίτη, με τη Βιτάλη, με τον Μενιδιάτη. Και βέβαια υπάρχουν εκείνες οι ηχογραφήσεις της τελευταίας περίοδου του Στέλιου Καζαντζίδη που συχνά εκθιάζουν το παίξιμό του.

Η δίσκη αφιέρωμα, ένα γλέντι με το Στελάρα, ό,τι δεν είπα, τραγουδό. Η συνεργασία του Στέλιου Καζαντζίδη με τον Γιάννη Παλαιολόγου συνολικά κράτησε κάπου 35 χρόνια. Όπως είπαμε, σύμφωνα με τις μνήμες του Γιάννη Παλαιολόγου, τα πρώτα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη που έπαιξε στην δισκογραφία ήταν το «Τρένο Γερμανίας Αθηνών» και το «Και σιδερένια να είχα καρδιά» του Μπαμπακάλι με την Μαρινέλα ακόμα τότε.

Δεν έχει μιλήσει λοιπόν πολύ για την πορεία του ο Γιάννης Παλαιολόγου. Ισχύει ότι ακόμα και κορυφαίοι μουσικοί βρίσκονται στα μετόπιστεν των δημοσιογραφικών ενδιαφερόντων, αλλά και ο ίδιος δεν επεδίωκε την όποια προβολή. Στον πρόλογο της δημοσίευσης μιας συνομιλίας μας το 1997 έχω περιγράψει ακριβώς την περιπέτεια της προσπάθειας να πιστεί να μου μιλήσει, σε μια εποχή μάλιστα που είχε ιδιαίτερα εργασιακά προβλήματα ως μουσικός. Ευτυχώς τότε αλλά και 4-5 χρόνια αργότερα καταγράψαμε τελικά δύο μεγάλες συνομιλίες, και αργότερα ήταν και στο περιοδικό Λαϊκό Τραγούδι ο Κώστας Χριστίδης που δημοσίευσε μια ακόμα μεγάλη συνομιλία μαζί του, εστιασμένη και στις εμπειρίες αλλά και στις ηχογραφήσεις του.

Κίνα Ρεσκάκη του 1966, δηλαδή όταν ο Γιάννης Παλαιολόγου ήταν μόλις 22 χρόνων, με τον Παλαιολόγουστο Μπουζούκι, δύο τραγούδια που υπογράφονται από τον Δημήτρη Γκούτη, αλλά μάλλον ανήκουν στον Μπάμπη Μπακάλι, που τότε δεν τα υπέγραφε για λόγους συμβολέων. Τραγουδά ο Πάνος Γαβαλάς και φυσικά η Ρία Κούρτη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του Μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης, σήμερα στην εκπομπή ο σολίστας του Μπουζουκιού Γιάννης Παλαιολόγου, το Μπουζούκι αλλά και τα τραγούδια που έγραψε. Αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια που υπογράφει ο Γιάννης Παλαιολόγος συνθέτης με την Getty Gray στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 60. Με την Getty Gray θα μείνουν κοντά ως το τέλος. Εκείνος θα την συνοδεύει στις περισσότερες εμφανίσεις και στα χρόνια του 90 ακόμα, και τα δύο τελευταία του τραγούδια θα τραγουδήσει εκείνη στο δίσκο της «Τραγουδάτε Μωρέ».

ήταν από τα τραγούδια του Τσιτσάνη που έπαιξε ο Γιάννης Παλαιολόγου, Γιώργος Χατζιαντωνίου τραγουδιστής, τα φαρμακωμένα χείλη. Γιώργος Χατζιαντωνίου ο τραγουδιστής, τα φαρμακωμένα χείλη. Τσιτσάνης και Παλαιολόγου θα συνεργαστούν αρκετά στα χρόνια του 70 και σε παλιά αλλά και σε καινούργια τραγούδια. Ο Γιάννης Παλαιολόγου, ας πούμε, θυμόταν ότι έπαιζε και στο Βαπόρι από την Περσία, όπως και στις 12 νέες λαϊκές δημιουργίες τέλη του 70.

Ήταν αυτή η πρώτη και ίσως η πιο γνωστή διασκευή για ένα τραγούδι που έφτιαξε το μύθο του, χωρίς καλά καλά κάποιος να ξέρει το παρελθόν του. Ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος το έκανε γνωστό στα χρόνια του 70. Η Ελένη Βιτάλη το ηχογράφησε με το δικό της τρόπο στα τέλη εκείνης της δεκαετίας. Η πρώτη ηχογράφηση της μελωδίας, χωρίς αναφορά στον Καπετανάκη, στις 78 στροφές το 1956, με τραγουδιστή τον Στέλιο Σουδουλτζή, στο όνομα των μουσικών Γιώργου Ροβερτάκη και Γιώργου Τρίμη. Ακούσαμε στην ηχογράφηση αυτή βεβαίως τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο να αναφέρει τον Γιάννη Παλαιολόγου. Ο Γιάννης Παλαιολόγου έχει παίξει σε πολλές ηχογραφήσεις μικρότερων δισκογραφικών εταιριών και μάλιστα κάποια από αυτά τα παίξηματά του ίσως είναι και πιο χαρακτηριστικά ή πιο ενδιαφέροντα από αυτά στις μεγάλες εταιρείες. Ίσως σε κάποιες από αυτές τις ηχογραφήσεις υπήρχε μια άλλη ελευθερία και ο σε πρώτο πλάνο αυστηρός και συγκρατημένος Παλαιολόγου άφηνε πιο εύκολα εκεί τα δαχτυλά του να φύγουν σε παίξηματα πιο ελεύθερα, πιο παθιασμένα.

Για να ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν, ο Γιάννης Παλαιολόγου γεννήθηκε στις 27 Ιουνίου του 1944 στα άσπρα χώματα της παλιάς Κοκκινιάς, γιος του Μανώλη και της Ρόζας Παλαιολόγου. Ο πατέρας του έπαιζε μπουζούκι, ενώ η μητέρα του ήταν αδερφή του Μάρκου και του Αργύρη Βαμβακάρη. Ξεκίνησε να παίζει στο γνωστό κέντρο εκείνης της εποχής και της περιοχής, τη Μαντουμπάλα των αδερφών Γιουρτάκη, δίπλα στο θείο του, τον Αργύρη Βαμβακάρη, το 1960, δηλαδή ήταν μόλις 16 ετών. Λίγο μετά γνωρίστηκε με τον Καζαντζίδη. Στα 48 χρόνια της μουσικής του σταδιοδρομίας κατάγραψε στο ενεργητικό του πολλές ηχογραφήσεις λαϊκών τραγουδιών. Παίζει και σε αρκετά τραγουδία του Στέλιου Καζαντζίδη, κυρίως στα τέλη του 60 με αρχές 70, σε ένα μεγάλο μέρος των τραγουδιών με τον Χρήστο Νικολόπουλο, από το «Γυρίζω από τη νύχτα» και το «Αγριολούλουδο» μέχρι τα τραγούδια του «Υπάρχω», αλλά και σε τραγούδια με τον Γαβαλά, τον Αγγελόπουλο, την Κρέη, τον Μαργαρίτη. Λέω να τελειώσω με ένα ακόμα απόσπασμα από τη συζήτησή μας στα 1997. Λέει λοιπόν ο Γιάννης Παλαιολόγου: «Δεν ήμουν άνθρωπος πάταλος και όμως δεν. Πόσα χρόνια να κάτσει κανείς? Εγώ τώρα είμαι 53 χρόνων. Πόσα χρόνια να κάτσει κανείς χωρίς δουλειά? 2, 3, εντάξει. Αλλά άμα έχεις και οικογένεια, εγώ έχω 3 παιδιά. Είμαι τώρα εγώ σε ηλικία να μην δουλεύω? Τι λύση σκέφτεστε αλήθεια όταν βλέπετε ότι έρχεται η επόμενη σεζόν και δεν έρχονται προτάσεις? Από όσο ξέρω κάνετε και μαθήματα». Γιάννης Παλαιολόγου: «Αυτό το κάνω και είμαι και πολύ ευχαριστημένος. Δεν έχω γανάσει το κεφάλι μου τουλάχιστον. Ήταν η μόνη λύση και η σωστή. Έχω αρχίσει κάνα 2 χρόνια τώρα. Μέχρι πριν από 2 χρόνια όλο και δούλευα με τον Μαργαρίτη, με την Κρέη, αλλά είδα ότι η δουλειά είναι λίγη αυτή που έρχεται. Είτε εγώ είμαι, είτε ένας πιτσιρίκος που βγήκε χτες και δεν ξέρει να βάλει το χέρι του πάνω στο μπουζούκι. Εδώ μου έχει τύχει περίπτωση που αυτός έχει δουλειά και εγώ τον έχω μαθητή. Έχω πολλούς επαγγελματίες, δουλεύουν αυτοί και εγώ κάθομαι. Σας θεωρούν ακριβό, ίσως ή δύσκολο στη συνεργασία». Και ο Γιάννης Παλαιολόγου: «Δεν ξέρω τι είναι, να το πει σεβασμό ή φόβο αν θέλεις. Σκέφτεται ο άλλος πώς θα πω στον Παλαιολόγου χαμήλωσε τον μπουζούκι σου, ενώ στον πιτσιρικά το λέει άνετα. Δεν καταλαβαίνει ότι κι εγώ θα το χαμηλώσω γιατί έχω παιδιά να μεγαλώσω? Επειδή ασπρίσαν τα μαλλιά μου, θα μου πεις. Τι να κάνω, να τα βάψω? Θα τα βάψω». Δύο οργανικά έχει γραφίσει ο Γιάννης Παλαιολόγου όλη την σταδιοδρομία. Το Γιουζέλ Κασίλα Μάτο, όπως είπαμε πριν,

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Οι μουσικές, τα τραγούδια δημιουργούν ιστορίες, γράφουν σενάρια, εικόνες. Μας καλούν να συμμετέχουμε δε άλλοτε ως πρωταγωνιστές και άλλοτε ως κομπάρση. Αφινόμαστε στο ρυθμό και στο τέμπο τους, στριβολιζόμαστε μαζί τους και σταματημό δεν έχουμε. Ακούσαμε το Russian Dance του Tom Waits, ο ήχος μιας πλανόδιας ορχήστρας δρόμου. Οι περαστικοί σταματούν το βήμα τους, αφού γκράζονται τις μελωδίες και συνεχίζουν τη ρουτίνα της καθημερινότητας με μια ανάσα παραπάνω.

Tom Trobert's Blues, από τα πιο ποιητικά τραγούδια του Tom Waits. Μιλάει για έναν άνθρωπο πληγωμένο που περιπλανιέται μόνος στην γκρίζα πόλη, νιώθοντας ότι δεν ανήκει πουθενά. Οι αναμνήσεις ενός έρωτα τον κυνηγούν αδιάκοπα. Ο Tom Waits είναι δύσκολο να καταταγεί σε ένα μόνο μουσικό είδος. Τα blues, η jazz, τα gospel, η folk, το καμπαρέ, οι rock συνυπάρχουν στο μουσικό του κόσμο.

0: μπορεί να πεθάνει και για ό,τι γη θα φταίς εσύ.
1: Νύχτα καταστροφής. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, με τον ήρωα του τραγουδιού, σκιτσάρει τους μοναχικούς της πόλης, τις ιστορίες τους, τα βήματά τους. Το τραγούδι διαχρονικό και αγγίζει

0: ακόμα πολλούς. Ο Λουκιανός γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943, από τις πιο αυθεντικές και αγαπητές μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Η νοσταλγία ήταν κυρίαρχο στοιχείο στα τραγούδια του. Είχε μια ιδιαίτερη ματιά στην καθημερινότητα και την σατήριζε συχνά με πολύ πολύ χιούμορ. Στο τραγούδι που θα ακούσουμε, ο Λουκιανός έχει καλέσει στο πάρτι του όλους τους αγαπημένους του ήρωες.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να'ρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να'ρθει ο Φελίνη, να'ρθει και ο Μάρκος, να'ρθουν οι Beatles, να'ρθει ο Σαρλό, να'ρθει ο Καντίνσκι, να'ρθει και ο Μπόργες, να'ρθει

έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό, να έρθει ο Τζιγκέ.

0: Ellos callan, ellos callan. Ellos callan.
1: Και ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω

0: ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Καλοκαιράκι έχουμε, ακούγοντας τον Λουκιανό, δεν μπορεί να μην μεταδώσουμε το τραγούδι της νοσταλγίας του, της νοσταλγίας μας.

Και ευκαιρία τώρα να ακούσουμε το τραγούδι που έγραψαν για τον Λουκιανό οι νεότεροι φίλοι του. Ακούσουμε αυτές τις φωνές του Σπύρου Γραμμένου, του Φίβου Δελιβοριά, του Πανμουζουράκη, του Χρήστου Παπαδόπουλου και του Μανώλη Φάμελου.

Από τις γοητευτικότερες μουσικές στον κινηματογράφο, το μουσικό θέμα που μόλις ακούσαμε, μουσικό θέμα της ταινίας του Ρόμπερτ Ζεμέκης, Forrest Gump. Ήταν το 1994. Η σύνθεση του Άλαν Σιλβέστρη. Σύνθεση με συναισθηματική δύναμη που εκφράζεται από τα ηχοχρώματα των εγχόρδων και του πιάνου. Η ταινία αφηγείται την προσωπική ιστορία ενός απλού ανθρώπου και το ταξίδι του στη ζωή, κατά τη διάρκεια του οποίου συνάντησε σημαντικές προσωπικότητες της ιστορίας, έζησε από κοντά ιστορικά γεγονότα των οποίων τη σημασία δεν κατάλαβε ποτέ, καθώς ήταν ένα άτομο χαμηλών νοητικών δυνατοτήτων. Ο Τόμ Χάνκς για τον ρόλο που έπαιξε απέσπασε και το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Πλανόδια είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Είχαν ονομάσει την Έλα Φιτζέραλντ σαν την πρώτη κυρία του τραγουδιού και βασίλισσα της τζαζ. Η φωνή της καθαρή, φωνή που ο χρόνος δεν μπόρεσε να λιώσει. Άρθρωση και μοναδική ικανότητα στον αυτοσχεδιασμό. Άρτια τεχνική που της επέτρεπε να ερμηνεύει ποικίλο ρεπερτόριο. Θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές φωνές του 20ου αιώνα. Την ακούσαμε στο I Love Paris του Cole Porter, Cole Porter και στη συνέχεια So In Love.

Όνειρο που φεύγει η ζωή, μέσα στο όνειρό μου είσαι κι εσύ. Δύο στίχοι, αμέτρητες εικόνες, αμέτρητες προσωπικές ιστορίες που πάντα μας πολιορκούν. Ήταν η Μαρία Δημητριάδη στον καημό της Φυσαρμόνικας, τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού.

λοιπόν να γράψουμε ιστορία, είναι το στόμα σου πατρίδα και εξορία. Ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα, σε πόθησα, σε αγάπησα, σε πήρα. Από τα πιο λυρικά τραγούδια που έχει γράψει ο Μίνος Μάτσας, εδώ σε στίχους της Σοφίας Καψούρου, με αυτή την υπέροχη ερμηνεία του Κώστα Τριανταφυλλίδη. Το ρεφρέν στο επόμενο τραγούδι. Σε ζητώ, σε θέλω, σε ποθώ, σαν ανάσα μου και σαν λιγμό. Σε ζητώ, σε θέλω, θα σε βρω, με τον τρόπο μου τον ακριβό.

ήταν η μνήμη του νερού, η μελωδία του Ζουλφί Λιβανελή, αυτού του σπουδαίου Τούρκου συνθέτη αλλά και λογοτέχνη. Η Αγαθή Δημητρούκα έβαλε τους στίχους και η Μαρία Φαραντούρη σε μια από τις καλύτερες ερμηνείες της. Και να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με το ερωτικό «Τη νύχτα εκείνη» του Νότι Μαυρουδί και της Μάγδας Κατσάκου. Ο Γιάννης Κότσιρας τον ερμηνεύει.

Ζαν-Φιλιπ Ραμό ήταν από τους σημαντικούς συνθέτες της εποχής του Μπαρόκ. Έζησε από το 1683 έως το 1764. Υπήρξε αρχιμουσικός στην αυλή του Λουδοβίκου του 15ου και σπουδαίος θεωρητικός της μουσικής. Το 1735 συνέθεσε την όπερα μπαλέτο «Η Ευγενής Ινδύ». Από την τέταρτη πράξη της όπερας μόλις ακούσαμε τον χορό των Αγρίων. Η εκτέλεση από τους μουσικούς του Λούβρου που διεύθυνε ο Μαρκ Μινκόφσκι. Με την όπερα «Η Ευγενή Συνδύ», ο Ζαν-Φιλιπ Ραμό καθιερώθηκε ως ο κυριότερος συνθέτης του λυρικού θεάτρου της εποχής του. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Σωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168, 210-6013-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

ποιητικό και ατμοσφαιρικό φιλμ του Αλέν Κορνό «Όλα τα πρωινά του κόσμου» ακούγονταν το τραγούδι «Ένα νεαρό κορίτσι». Το ακούσαμε με χοροδία. Ανώνυμου δημιουργού. Ελάτε να το ακούσουμε, να ακούσουμε την ίδια μελωδία στην διασκευή και εκτέλεση του Αλκίνου Ιωαννίδη με ελληνικούς στίχους και με τίτλο «Ταξίδι».

καλοκαίρι του 1994 το θέατρο Τέχνης είχε ανεβάσει τον Πλούτο του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Μιμίκου Γιουμτζή. Μετάφραση του Γιώργη Γιατρομανολάκη, σκηνικά κοστούμια του Δημήτρη Μηταρά, μουσική του Χρήστου Λεοντή, που μόλις τον ακούσαμε να τραγουδάει την παράβαση. Η στίχη της Μαριανίνας Κριεζή. Ακούστε πόσο όμορφη είναι. Ποιος να παίζε το ρόλο μου πριν 2000 χρόνια σε τούτο εδώ το θέατρο, σε τούτη τη ζωή. Εκείνοι που πιστέψανε σε μια Ελλάδα αιώνια, σπασμένα είναι αγάλματα κι εγώ, τυφλοπουλή. Χάι, χάι, χάι, χάι, ο ύμνος τους θεούς ασπάει. Χάι, χάι, χάι, χάι, και με σουράβλη ο Μάνος να βοηθάει. Οι ρόλοι μας θα παίζονται σε 2000 χρόνια, σε τούτο εδώ το θέατρο, στου κόσμου τη σκηνή. Θα έρθουν στην πατρίδα μας ξανά τα χελιδόνια και η άνοιξη, στορκίζομαι, θα είναι αληθινή. Η αναφορά στον Μάνο Χατζηδάκη, όπως ακούσαμε, και με το σουράβλι ο Μάνος να βοηθάει. Φράση που υπήρχε στην παράσταση των Ορνήθων του Αριστοφάνη το 1959, που το είχε σκηνοθετήσει ο Κάρλος Κουν.

Ακούσαμε δύο αποσπάσματα από τους Όρνηθες, του Αριστοφάνη Κάρολος Κούν, θεατροτέχνης Μάνος Χατζηδάκης. Από τον Αριστοφάνη και πάλι, Νεφέλες. Και είναι η πάροδος, ήταν το θέατρο της Κύπρου, ο κρατικός οργανισμός Κύπρου, στο Φεστιβάλ Επιδαύρου του 2009. Σκηνοθεσία Βαρνάβας Κυριαζής, μετάφραση Κώστας Γιώργουσόπουλος, μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Στην Β' παράβαση, ο μικρός τότε Γιώργος Ιωαννίδης, βγαίνοντας μέσα από το κοινό, τραγουδούσε.

Χρήστος να λιώνεις στην πόλη που σε γέννησε. Σοκράτης, Χριστός κολοκοτρώνης, Μακρυγιάννης,

Και ερχόμαστε στο 2012. Το Θέατρο του Νέου Κόσμου είχε παρουσιάσει στην επίδαυρο της Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου και μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Θα ακούσουμε την έξοδο, το φινάλε της παράστασης, από τις φωνές των ηθοποιών. Ίσως την άκρη τη βρούνε τα παιδιά μας.

Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στον ήχο. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας εκεί. Πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, αφήνετε το μήνυμά σας. Αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής ξεκίνησε με μουσική του Στέφανου Κορκολή, μια σύνθεση με τον τρόπο των αργεντινικών τάγκο. Το τάγκο έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς συνθέτες σε όλο τον κόσμο. Είναι ο ρυθμός του, είναι η δύναμη, το πάθος που εκπέμπει, ο χορός ο ίδιος. Είναι πολλά. Εδώ τώρα θα ακούσουμε τον Λατίνο Εραστή, ένα τραγούδι σε στίχους του Ηλία Κατσούλη και του Νότι Μαυρουδί. Ένα τραγούδι που αφιερώσαν στον θρύλο των αργεντινικών τάγκων, τον Καρλός Γαρτέλ. Και είναι ο Διονύσης Τσακνής που τραγουδάει τον Λατίνο Εραστή.

Λατίνος εραστής του Νότι Μαυρουδί και του Ηλία Κατσούλη με τη φωνή του Διονύση Τσακνή. Ο Ηλίας Κατσούλης γράφει εκεί προς το τέλος του τραγουδιού στις λεωφόρους του Buenos Aires τρίζουν και λιώνουν τα πανάκριβα λουστρίνια και ο Μαραντόνα σε ένα άλλο όνειρο χορεύει τάγκο με τις μπόκα τα χαμίνια. Η αναφορά βέβαια στον μεγάλο Diego Maradona, το είδωλο που αγαπήθηκε ως ολίγη στον κόσμο. Ο Μανού Τσάο, στο τραγούδι του Λαβίδα «Τόμπολα», «Η ζωή λαχείο», αναφέρει τον Μαραντόνα. Μάλιστα στο βίντεο του τραγουδιού, ο Μανού Τσάο με μια κιθάρα παίζει και τραγουδάει σε ένα δρόμο και κάποια στιγμή σταματάει ένα αυτοκίνητο και από μέσα βγαίνει ο Μαραντόνα, στέκεται μπροστά στον τροβαδούρο και ακούει το τραγούδι που τον εξυμνεί.

Και τραγούδι τώρα με τη φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Άγγελος Θεοδωράκης στη μελωδία πάνω στους στίχους του δικού μας Κώστα Φασουλά. Είναι το σπασμένο ρόδι.

Σπασμένο ρόδι του Άγγελου Θεοδωράκη και του Κώστα Φασούλα από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Το All Along the Watchtower είναι ένα τραγούδι του Bob Dylan. Στη δεκαετία του 1970 το είχε διασκευάσει ο Διονύσης Σαββόπουλος με τίτλο «Παλιάτσος και ο ληστής», και είναι ο Χάρης Κατσιμίχας που δίνει τη δική του εκτέλεση.

Πλανόδιαστανε μουσικές, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, σε λίγο ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στην παρέα μας, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα, καλή νύχτα.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.

για τη Μάρο Κοντού που έφυγε από κοντά μας, για την Ελενίτσα που θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη της επιτυχία, εκτός από το θέατρο, εκτός από τον κινηματογράφο, εκτός από την ηθοποιία, για μένα η μεγαλύτερη επιτυχία από την Μάρο Κοντού, η μεγαλύτερη της επιτυχία ήταν ότι έζησε όπως ακριβώς ήθελε, χωρίς κανέναν περιορισμό, χωρίς κανένα πρέπει, και ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία στη ζωή της. Μακάρι να είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία όλων μας. Ήταν η Μαύρη Φόρτ του Μάνου Χατζηδάκη, από την ταινία Οδός Ονείρων του 1962, με την ερμηνεία της Μάρος Κοντού. Ορχιστρικά το ίδιο τραγούδι είχε ακουστεί και στο κοροϊδάκι της Δεσποινίδος, αλλά ορχιστρικά μόνο. Ο αποχαιρετισμός που έγραψε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ομολογώ ότι είναι αυτό ακριβώς που ήταν ένα αντίο για τη Μάρο Κοντού. Αντίο, λέει η Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει. Στο καλό λοιπόν, να θυμόμαστε, γιατί τέτοιοι άνθρωποι αξίζει να τους θυμόμαστε. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης προς το παρόν παραμένει στην ρύθμιση του ήχου. Αλλάξαμε και την ημέρα μας. Περάσαμε στη 16η ημέρα του Ιουλίου. Πέμπτη λοιπόν ξημερώνει. Δεν βλέπω κάποια μεγάλη γιορτή να υπάρχει. Άρα λοιπόν πάμε να συναντήσουμε έναν άγγελο δραπέτη.

Ήταν ο Κώστας Μακεδόνας, ήταν ο Άγγελος Δραπέτης, όπως σας είπα πιο πριν. Τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου από την τελευταία δισκογραφική δουλειά του Κώστα Μακεδόνα με τίτλο «Τραμπάλα». Να σας υπενθυμίσω ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand πάντα. Η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M, και εκεί μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα και εγώ θα σας στείλω Γεράσιμο Ανδρεάτου, Ρόδο της Αυγής μου.

Ελευθερία Αρβανιτάκη, καθαρευτίζω το νου. Παραδοσιακός ο ήχος. Σελίνα Νικολακοπούλου έγραψε τα λόγια. Εδώ τα ακούσαμε σε ζωντανή ηχογράφηση από την

Εκπομπή μουσικό κουτί τη ΕΡΤ μας οδήγησε στα 17 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα και από το άλμπουμ «Γεια σου παρέα», η μουσική του Λευτέρη Πασιά, η στίχη από την Φωτεινή Μωραήτου, είναι ο Γιάννης Διονυσίου, «Όταν ο χρόνος δεν μετρά».

οσμίγουν οι στιγμές στο πριν και στο μετά, με αυτή τη μαγεία και με αυτήν την ένταση, πολλές φορές με πολύ μεγάλη ένταση, έτσι σμίγουν οι στιγμές στο πριν και στο μετά, με τη δική τους όμορφη διαδρομή. Κανονάκι έπαιξε ο Πάνος Αϊβαζίδης, ενώ μεταξύ άλλων Λαούτο έπαιξε και ο δημιουργός του τραγουδιού, ο Λευτέρης Πασιάς, Γιάννης Διονυσίου, Όταν ο χρόνος δε μετρά. Να σας πω για μια μαγευτική συναυλία που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΣΕΡΤ παρουσιάζει λοιπόν μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας το Σάββατο 18 Ιουλίου, αυτό το Σάββατο στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας. Η συναυλία με σολίστη Μαρίτα Παπαρίζου και υπό τη μουσική διεύθυνση της Μαρίας Μπαζού περιλαμβάνει άριες, ουβερτούρες και ιντερμέντσι, καθώς και δημοφιλή συμφωνικά κομμάτια. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, απλά θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

στη Χαρμολύπη να βάλουμε ρεφενέ. Βάζουμε ρεφενέ, βάζουμε κι εμείς, βάζετε κι εσείς όμως, και προτιμάμε κάποιες στιγμές την αισιόδοξη πλευρά. Δεν χάνουμε όμως και την καθημερινότητα, μένουμε στα θέματα που μας απασχολούν, μένουμε σε αυτά που μας ενοχλούν πάρα πολλές φορές. Τα βλέπουμε όμως ίσως και από την αισιόδοξη πλευρά. Νομίζετε, κι εγώ αλλιώς τα έβλεπα, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή άρχισε αυτό και άλλαζε. Παίξαν ρόλο και τα χρόνια. Δεν το κρύβω. Λοιπόν, ήταν η Μάρθα Φριτζίλα, ο Αντώνης Σαπέργης, στα φωνητικά ο Δημήτρης Μπάκουλης, και η στίχη και η μουσική και η ενορχήστρωση από τον Αντώνη Απέργη, χορός στα ρόδινα ακρογιάλια, από το άλμπουμ «Η ποιητική των ερώτων», και θα φτάσουμε με μια καραμπόλα μέχρι τις 12.30. Σοκράτης Μάλαμας, Ιουλία Καραπατάκη.

πολύ μεγάλη δύναμη και πολύ μεγάλο θάρρος να διώξουμε το βάρος, να διώξουμε αυτό το βάρος που σε ό,τι ονειρευόμαστε μας κρατάει πίσω. Και το φοβόμαστε, πάρα πολύ το όνειρο να το κάνουμε πράξη. Οι λόγοι που το φοβόμαστε πάρα πολύ, είναι ώρα τώρα να αναλύσουμε, αλλά ψάχνουμε τελικά τη γαλήνη. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν διώξουμε αυτό το βάρος. Από τα ωραιότερα τραγούδια, Μπαμπιστόκας, Παυλίνα Βουλγαράκη, Λαβύρινθη, μουσική και στίχη από την Παυλίνα. Στα 34 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Μαζί τη νύχτα ο φίλτατος Ηλίας Διαμάντης είναι στον ήχο, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά, μη φοβάσαι. Σε θυμάμαι.

και στα μελιά τα μάτια σου σιωπές να συλλαβίζω. Τόσο εύκολο αλλά πολλές φορές και τόσο δύσκολο, αλλά είναι μαγικό. Μη φοβάσαι, σε θυμάμαι. Μίλτος Πασχαλίδης, η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, τα λόγια από τον Νίκο Αναγνωστάκη, από το άλμπουμ Απρόοπτα. Ήταν ο δεύτερος κύκλος του άλμπουμ αυτού που είχε βγει. Έχουμε ακούσει αρκετά τραγούδια από αυτά, από αυτό το άλμπουμ. Πώς το λέει τώρα, για να μην ξεχνάμε και τις καταστάσεις και τους μήνες και τα χρόνια, πάνε οι μήνες, πάνε τα χρόνια και γεράσαμε, δίχως όνειρα τη νιώτη πώς περάσαμε, οι Χαΐνιδες και ο παλιός σκοπός.

Πατέρας, γιος, πείσμα από τη μία, στοργή από την άλλη, φόβος και αγέρας και τελικά φίλος και εχθρός. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Μεταξύ πατεράδων και ιών, Γιώργος και Νίκος Στρατάκης, φίλος και εχθρός λοιπόν, του Νίκου Τερζή και του Γιάννη Κότσιρα τα λόγια, βεβαίως από την τηλεοπτική σειρά Σασμός. Σε ώρα να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στη Σαλαμίνα, βεβαίως, στη Χαλκίδα, στο Λαύριο, στο Παλαιό Φάλιρο, στην Πτολεμαϊδα, την καλημέρα μου, στην Κερατέα, πολλούς χαιρετισμούς και στην Ηλιούπολη και στο Λουτράκι, πολλούς χαιρετισμούς. Δημήτρης Μιστακίδης στη σειρά του, όταν θα φεύγω.

Η στίχη και η μουσική από τον Αλέξανδρο Εμμανουηλίδη, Δημήτρης Μιστακίδης, όπως σας είπα πιο πριν, «Όταν φεύγω», τίτλος τραγουδιού, ακριβώς τα σημεία που πρέπει να τονίζονται, από το άλμπουμ «Μόρσο», που στα ιταλικά σημαίνει δάγκωμα, μην ξεχνάμε και την καταγωγή τουλάχιστον, και στην ξυλουργική είναι ο παραδοσιακός τρόπος που συνδέονται δύο ξύλα μεταξύ τους, το αρσενικό δηλαδή και το θηλυκό, μόρσο. Για μια εξομολόγηση έρχεται ο Πέτρος Ζουρδουμπάκης.

0: αφήσεις.
1: Από την καινούργια δισκογραφική δουλειά του Πέτρου Δουρδουμπάκη, του Έρωτα, το στέμα ήταν ο Πέτρος βεβαίως στην ερμηνεία. Μαζί του ήταν ο Σάκης Βλαχάβας, εξομολόγηση τίτλος τραγουδιού, και τη μουσική και τα λόγια έγραψε ο Πέτρος Δουρδουμπάκης. Στο λαούτο ήταν ο Κυριάκος Ταπάκης, ενώ νέοι έπαιξε ο Χάρης Λαμπράκης. Ωραίες δισκογραφικές δουλειές, ωραίες δουλειές, πάρα πολύ ωραία θέματα τα οποία μπαίνουν στη ζωή μας, ο έρος εναντίον του πολέμου πολλές φορές, όπως γράφει συγκεκριμένα και στο site, στο Facebook μάλλον, ο Πέτρος Δουρδουμπάκης. Σταυρούλα Μανολοπούλου και Μπάμπης Βελισάριος θα μας οδηγήσουν πιθανόν μέχρι τη μία, βεβαίως θα μας οδηγήσουν μέχρι τη μία, η καρδιά πάντα ονειρεύεται, η μουσική και η στίχη του Κοσμά Σταυρίδη.

Η καρδιά λοιπόν με τη ζωή την τόσο μπερδεμένη και πολλές φορές δεν είναι και στα καλύτερά της. Έτσι υπάρχουν και μέρες που είναι στα πολύ καλά της, υπάρχουν και άλλες μέρες που είναι πολύ δύσκολα. Η καρδιά λοιπόν πληγώνεται και από την άλλη κάνει και διάφορα έτσι. Δημιουργεί διάφορες δυσκολίες στις υπόλοιπες λειτουργίες του σώματος, για να το πω λίγο επιστημονικά. Αυτή όμως η καρδιά μπορεί και αντέχει. Και αυτές οι καρδιές αντέχουν και έχουν και τη δύναμη και τη δυναμική συγχρόνως, αλλά και την απάντηση σε κάθε πρόβλημα που εμφανίζεται, που δημιουργείται μπροστά μας και το φέρνει εις πέρας. Πάντα τα καταφέρνουμε εξάλλου. Ήταν η Μελίνα Κανά, ήταν ο τίτλος τραγουδιού «Μήπως σου φταίει». Τη μουσική έγραψε ο Κωνσταντίνος Βελιάδης, τα λόγια ήταν από το Σταύρο Κουγιουμτζή, από το άλμπουμ «Και αρχίζω να σου τραγουδώ», κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2025, αν δεν κάνω λάθος, με πολλούς ερμηνευτές μέσα, τον Γιώργο Νταλάρα, την Γλυκερία, τη Μαρία Κουγιουμτζή, τη Μελίνα Κανά που μόλις ακούσαμε, τον Κώστα Μακεδόνα, τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και τον Απόστολο Ρή. Εδώ φωνητικά να σας πω ότι ήταν ο Θέμης Παναγιωτίδης και η Μέρη Δούτσι. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε, 5 λεπτά μετά τη μία. Καλημέρα σας συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε οι νέοι. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο Φίλτατος Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Ακούτε βέβαια το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Εδώ είναι το ερώτημα, πώς πήραν τώρα οι ζωές μας άλλο δρόμο. Δύσκολο, πολύ ερώτημα. Πολύ δύσκολο, μη αναπάντητο. Ε, αναπάντητο, όχι μη αναπάντητο, αναπάντητο. Ε, δεν έχει, αλλά στο τέλος έρχεται εκείνη η ώρα που οι ζωές μπορεί να έχουν πάρει εντελώς διαφορετικούς δρόμους, αλλά βρίσκουν τα στενά και βγαίνουν και ενώνονται στη μεγάλη λεωφόρο. Και εκεί η κατεύθυνσή τους είναι με μεγάλη ταχύτητα, πάντα προσεκτικά και με ζώνη. Η άλλη όχθη λοιπόν, Γιάννης Κότσιρας, στοιχεία Άλκης Αλκαίος, η μουσική του Μανώλη Ανδρουλιδάκη, από το άλμπουμ «Παράθυρο στο Άπειρο». Μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Να θυμίσω την επικοινωνία μας που είναι πάντα μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M, και μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα και εγώ σας στέλνω Λένα Αλκαίου. Τι γυρεύω εγώ εδώ.

Για αυτούς λοιπόν που τα λάθη τους τα μέτρουν σωστά, για αυτούς λοιπόν που κανείς δεν φταίει, και θα συμπληρώσω κι εγώ, ο μόνος που φταίει είναι ο εαυτός τους, και πολλές φορές τα βάζουν μόνο με αυτόν και με κανέναν άλλον. Και μεταξύ μας, πολύ καλά κάνουν. Μανώλης Μητσιάς, για αυτούς μονάχα τραγουδό. Μαζί του δεύτερη φωνή ήταν Σοφία Εμφιετζή. Η στίχη από το Δημήτρη Λέτζο, η μουσική του Δημήτρη Ψαρά, από το άλμπουμ Λαϊκά και Ξάστερα. 19 λεπτά μετά τη μία ακούτε πάντα. Το δεύτερο πρόγραμμα, τι κάνει η ζωή λοιπόν και πώς οδηγείται.

Αυτά λοιπόν για τη ζωή, γιατί πολλές φορές η ζωή κάνει και όμορφα πράγματα, όμορφες διαδρομές, όμορφες περιπλανήσεις που τις νιώθουμε, τις χρειαζόμαστε και τις βιώνουμε. Η στίχη του Φίλη που γράψα, η μουσική του Θοδωρή Λαχανά, ήταν ο Δημήτρης Μπάσης, ήταν η ζωή, ζωντανή ηχογράφηση από το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Να στείλουμε καλημέρες και χαιρετισμούς στο Χρυσάνθιο στην Εγίρα, στο Κοκάρι στη Σάμο, πολλούς χαιρετισμούς, στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη την καλημέρα μου, στον Αποστόλη που μας ακούει από την Στουτγκάρδη, βεβαίως και περιμένουμε τον τελικό του Μουντιάλ. Εντάξει, και εγώ περίπου εκεί ήμουν στις επιλογές μου. Και να στείλω το επόμενο τραγούδι στη Μεθόνη, στη νυχτερινή βάρδια που είναι εκεί και μας ακούει. Καλή βάρδια, καλό ξημέρωμα, Μελίνα Ασλανίδου. Είναι το λάθος, η στίχη από την Βίκη Γεροθόδωρου, η μουσική του Αντώνη Βαρδία.

σκληρή είναι ο κόσμος έξω, δεν σ' ακούει αν πονάς. Αλλά βεβαίως θα με δω αν με χρειαστείς. Θεωρώ από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Δημήτρης Μητροπάνος. Τραγούδι του Κώστα Στρατηγόπουλου και η μουσική και τα λόγια από το άλμπουμ «Σημάδια των καιρών μας» που εκδόθηκε το 1998. Ένα σημάδι, τίτλος τραγουδιού, ένα σημάδι στην αγάπη, είναι σημάδι σε μια αθώα γυρισμένη πλάτη. 35 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 103,7 και 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά.

Ένα τραγούδι που ποτέ δεν ξεχνιέται, ένα τραγούδι που αγαπάμε ιδιαιτέρως. Κάπως έτσι είναι και οι μεγάλες αγάπες. Κάπως έτσι είναι και αυτό, κρατιούνται, αντέχουν και στα χρόνια και στις εποχές και στα εύκολα και στα πολύ πολύ δύσκολα αντέχουν. Αντέχουν και τα βγάζουν πέρα, γιατί είναι ροκ μπαλάντα. Αντώνης Βαρδής, Χαρούλα Αλεξίου, του Βασίλη Γιαννόπουλου τα λόγια, η μουσική βεβαίως του Αντώνη Βαρδή, και σε άλλον Αντώνη θα πάμε τώρα. Σε ένα δίσκο που κυκλοφόρησε το 1982, το χειμώνα αν δεν κάνω λάθος, το 1982, ο τίτλος του ήταν «Μικραίνει ο κόσμος». Θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι, η μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή, στίχη του Τάσου Κόρφη, ερμηνεία από τον Αντώλη Καλογιάννη.

Ρώμιο Παλί από την Μαρινέλα, του Μίκη Θοδωράκη βεβαίως η μουσική, η στίχη του Μανώλη Αναγνωστάκη, από το δίσκο Φως. Ήταν το άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει, το επίσημο άλμπουμ των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, πάρα πολλά τραγούδια περιείχε, μεταξύ αυτών και οι Δρόμοι Παλιοί από την Μαρινέλα. Να στείλουμε πιθανόν τις τελευταίες μας καλημέρες για απόψε στα Πάλιουρα, στην Επανομή στη Θεσσαλονίκη, στα Πατήσια, την καλημέρα μου, στο Μαρούσι, στην Καλυθέα, στη Νέα Πέραμο, καλημέρα, στα Τρίκαλα, πολλούς χαιρετισμούς, και στο Ξυλόκαστρο, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πανέμορφη φωτογραφία από την παραλία του Ξυλοκάστρου που μου στείλατε. Ο έρωτας είναι πάντα μελαγχολικός. Δήμος Μούτσης.

Για αυτά τα όνειρα που μας πάνε μακριά, για αυτά τα όνειρα που μας κατευθύνουν και εκεί που μας πάνε δεν είναι ξένος ο τόπος, είναι πολύ οικείος, πολύ γνωστός. Για αυτά τα όνειρα λοιπόν, πρώτο ταξίδι, Γιάννης Κούτρας του Διονύση Τσακνή και η μουσική και τα λόγια από το άλμπουμ «Χωρίς βαλίτσα και παλτό». Ακούτε ήδη το ορχιστρικό κομμάτι του Δημήτρη Παπαδημητρίου, «Η ζωή που δεν έζησα». Με αυτό θα σας αφήσω για απόψε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους για τη συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 12. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βοήθεια.

φάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα,

μικρό σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βολιάξεις.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν σε καθορίζει.
2: Δεν σε κρατάει πίσω.
3: Δεν σε σταματάει.
2: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.